ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια. Ένα ταξίδι στα αστέρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσιμα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: τρυφερά.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
7: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: Αλλά κύριε Κοράνη, Ανδρέας Κοράνη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Τον αρέσουν οι Σάιμον και Καρφάνκελ και το κράτησε εκεί πέρα μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά νομίζω και εσείς το απολαύσατε, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
1: Νομίζω πως όλοι το απολαύσαμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Μίσης Ρόμπινσον.
1: Ελπίζω να το απόλαυσε και ο φίλος ο Πέτρος, γιατί είναι αυτός που κάνει ποδαρικό σήμερα με το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Πρωινός.
0: Έχει καιρό να μας κάνει ποδαρικό, μια που το λες, ο Απόστολος. Αποστόλη, σημειώνουμε απουσία.
1: Α, και μάλιστα είναι διπλή, γιατί μαζί με τον Απόστολο
0: ναι, πάει
1: μας
0: μαζί
1: ακούει
0: και το Τέρι, ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος ο Μπλατσιώτης, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τι ωραία δροσιά ήταν το βράδυ. Και νωρίς το πρωί, λέει σήμερα. Επίσης, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές του βραδιού.
0: Του Γιάννη του Παπαδόπουλου.
1: Του βραδιού, λέει.
0: Και πιο πριν, ναι.
1: Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι σωστά, τις επιμελείται, λέει, τις επιλογές η Δέσποινα Ιτάσου. Η οποία είναι εκπληκτική, φίλε Πέτρο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν λέγω ή μην. Αμήν.
0: Ξέρεις τι. Για βες. Πήγε να σου ξεφύγει το συνέχεια και πήγα να τα ακούσω σαν συνάχη καλά. Και λέω. Ρε ευχή, καινούργια ευχή. Μάλλον τώρα και με το κρυάκι λίγο που έκανε το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί, όσοι είστε πολύ πολύ πρωινοί.
1: Και χθες το βράδυ.
0: Μια ζακετούλα κάτι, ξέρω εγώ κάτι έτσι λίγο πιο. Μια φανέλα έτσι λίγο πιο να πιάνει, γιατί έχει αρκετή δροσιά. Έκανε και αρκετές βροχές χθες και μετά άλλαξε λίγο και το ρευματάκι, έκανε λίγο έτσι αέρα και
1: έπεσε, έπεσε η θερμοκρασία. Ήταν,
0: δηλαδή και εγώ χθες το βράδυ στη μικρή μου βόλτα έβλεπα ότι οι μισοί κάτι είχαν βάλει, έτσι ένα λαφρύ που φανάκι.
1: Όχι, φίλε, τι έβλεπες τους μισούς? Εγώ εχθές ήμουν έξω σε μια υποχρέωση που είχα.
0: Χωρίς περίδα.
1: Και ήμουνα με τον Κοντομάνικο.
0: Ναι,
1: και από ένα σημείο και μετά υπήρχε κρύο, δηλαδή ήθελε ζακέτα. Και σήμερα το πρωί μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, με ζακέτα μπήκα. Έβαλα και το καπελάκι μου και είπα, παίρνω το καπελάκι
0: πήρα
1: μου
0: το
1: και
0: καπελάκι
1: φεύγω.
0: Μου, έτσι. Ο Αντωνάκης, ο Κυραντωνάκης.
1: Ο Κυραντωνάκης. Και ο Κυραργυράκης.
0: Ενεφανίστη.
1: Ο Δούμπλατζης και ενεφανίστη, φίλε, να μας ακούει από την Λάρισα.
0: Τώρα,
1: λέει, δεν γίνεται, λέει, η
0: ώρα.
1: Ευαγγελία μόνο να στέλνει από την Λάρισα. Θα πάω και εγώ εκεί. Ο Αργύρης μας ακούει από
0: τι
1: την Λάρισα.
0: Τι έκανε στη Λάρισα, κύριε Αργύρη?
1: Έχουν γυρίσματα τα παιδιά.
0: Ναι, φαντάστηκε.
1: Είναι με.
0: Για την αγροτική εκπομπή.
1: Από το χωράφι στο ράφι κάνουν γυρίσματα. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της εκπομπής, η οποία είναι από τις πιο πετυχημένες, τουλάχιστον σε επίπεδο τηλεθέασης στην R3. Την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Χάρη σε αυτόν τον εκπληκτικό παραγωγό, τον Αργύρη τον Δούβλατζη, ο οποίος μας ακούει. Ακούει και από Λάρισα. Γεια σου ρε φίλε, καλημέρα.
0: Μάλιστα, δηλαδή Αργύρη σήμερα αφού είσαι στη Λάρισα, ψάρεμα δεν έχει. Ψαρεύεις τον κάμπο.
1: Θα πιάσεις. Ψαρεύεις σε ριχά νερά, φίλε Αργύρη, όπως λέει και η έκφραση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε τώρα για τον Αντωνάκη στο «Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα», ότι πήρε το καπελάκι σου. Δεν ξέρω αν διάβασες την χθεσινή μου ανάρτηση, όπου εντωμεταξύ είχα γράψει το μισό κείμενο. Και εκείνη την ώρα, πώς συμβαίνει, και τρελαίνομαι, με πιάσανε, πώς το λέμε, ψηφιλιάστηκα. Λοιπόν, ναι.
1: Για πες.
0: Σβήνει το κινητό, είχε τελειώσει η μπαταρία. Ξέρεις τι είναι, να έχεις γράψει μισό κείμενο.
1: Ναι, αλλά και τα δικά σου τα κείμενα, ρε Συνήγο, να είναι λίγο πιο περιορισμένα. Ναι. Γιατί μέχρι να το ολοκληρώσει, τελειώνει δύο φορέ την μπαταρία.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή πήγαμε στο. Λες και ήθελε να το πα προ τα εκεί με το πήρα το καπελάκι μου. Λοιπόν, χθε αργά το βράδυ, εκεί μετά τι 10. Είχε βάλει στην Κοσμοτέ, που έχει κάθε μέρα κανάλι μόνο με ελληνικές ταινίες κλπ. Είχε βάλει τις διπλοπενιές. Και λέω λοιπόν πριν 10 λεπτά, αυτό άρχισα να το γράφω στις 10 και 5, 10 και 10. Άρχισε η προβολή της ιστορικής για πολλούς λόγους ταινίας του Γιώργου Σκαλενάκη, διπλοπενιές. Είναι αυτή που είναι όλοι βασισμένοι στη μουσική του Ξαρχάκου, σενάριο Σακελάριου και Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ και ένα σωρό άλλοι πρωταγωνιστές, Παπαγιαννόπλος, Αυλονίτης, γίνεται χαμός. Μέσα σε μόλις 10 λοιπόν λεπτά γράφω, η γνωστή και αχαρακτήριστη εταιρεία παραγωγής που δυστυχώς έχει εξαγοράσει τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματα από πάμπολες ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατάφερε να μου προκαλέσει ήλιγκο.

0: πραγματικά ζαλίστηκα, ζαλίστηκα. Εμβόλυμα άσχετα πλάνα από όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Από όλη την γκάμα ταινιών που διαθέτει πλέον η εταιρεία. Από βίντεο, από επίκαιρα. Μια ταινία που ήταν παραγωγή του 65-66 έγινε συνοθήλευμα με σκηνές από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και πάει λέγοντας. Με εικόνες μέχρι και με τα σημερινά κίτρινα ταξί της Αθήνας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και δεν έχεις πιστέψει το πόση έκταση
1: όχι,
0: έχει πάρει.
1: Όχι, έχω πιστέψει το πόσο πολύ σε ενοχλεί οποιαδήποτε λοιπόν, παρέμβαση στο αρχικό υλικό.
0: Άθλιο γράφο μοντάζ με σκηνές κατ' επίφαση σχετικές. Πρόσεξε, σκηνές στην ταινία της Διπλοπενιές από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, από τα κορίτσια στον ήλιο, από τη μοντέρα στα χτωπούτα, από το επιχείρηση Απόλλων, ό,τι βρήκε μπροστά του ο μοντέρα, βάλτο μέσα.
1: Για να συμπληρώσει λοιπόν, τι, για να συμπληρώσει
0: τίποτα,
1: το
0: για
1: χρόνο.
0: Να το κάνει έτσι πιο τέτοιο. Με άλλους τίτλους αρχής, με άλλα εφέ, με ατόφια αποσπάσματα άλλων ταινιών, όπου ακούγεται και άλλη μουσική υπόκρουση και όχι η εμβληματική μουσική του Ξαρχάκου, που γράφτηκε ειδικά για την ταινία. Και λέω, απορώ πως δεν διαμαρτύρεται και ο σπουδαίος συνθέτης. Κανονική σαλαμοποίηση. Και να γράφουν στους τίτλους, πάλι και με λάθη και στους τίτλους, τα ονόματα των συντελεστών που έκαναν, ξέρεις, το αρχικό μοντάζ, ναι, την αρχική ηχοληψία κλπ. Και λέω, αν κάποιοι από αυτούς αναστηθούν, θα τους πάρουν στο κυνήγι. Έτσι. Και λέω τα ίδια λίγο πολύ έχουν συμβεί σε ολόκληρη σειρά ταινιών. Από το Θανασάκι τον Πολιτευόμενο, στο Κορυδάκι της Δεσποινίδος, από το Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα, έως το Αλίμονο στους
1: δηλαδή,
0: νέους.
1: Όλα αυτά τώρα τα ακούσαμε και όλη αυτή η ενότητα έγινε γιατί έβαλα το καπέλο.
0: Το καπελάκι
1: μου. Έβαλε... Δεν το κρατούσα κλειστό στο στόμα μου. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έβαλα και παπιγιόν. Τώρα που είμαι παπιγιόν. Άκου τώρα τι έχει γίνει.
0: Ο Χρόνης Εξαρχάκος με παπιγιόν έκανε τον κατσόνι χθες το τέτοιο. Ξέρεις τι. Είναι σοβαρό το θέμα. Πέρα από το ότι αλλοιώνεται η ιστορική μας παράδοση, έτσι, ο πολιτισμός μας. Τα νέα...
1: Καλά, δεν αλλοιώνεται τόσο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, είναι ενοχλητικό.
0: Μα δεν παρεμβαίνει.
1: Ταινίες τις οποίες τις έχουμε απολαύσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Είναι
1: να
0: παρέμβαση
1: βλέπουμε...
0: στο καλλιτεχνικό ρόλο.
1: Συμφωνώ.
0: Εσύ πες ότι γράφεις, ας πούμε, μια δημοσιογραφική δουλειά. Κάνεις μια έρευνα σε μια εφημερίδα.
1: Συμφωνώ.
0: Και μπαίνει κάποιος ο οποίος έχει αγοράσει τα πνευματικά σου δικαιώματα και το κάνει η άλλα ντάλλον. Δεν θα σε στεναχωρέσει δηλαδή. Πραγματικά. Και πρόσεξε τώρα. Τα νέα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά στην ηλικία των δικών σου ή και αυτά που είναι λίγο παραπάνω, τα οποία έχουν δει εξ αρχής αυτές τις ταινίες πειραγμένες, θα νομίζουν ότι έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι θα καταλάβουν. Εντάξει. Κοίταξε, Νίκο, θα σου πω κάτι. Ξέρουμε όλοι και έχουμε αντιληφθεί την αγάπη που έχεις για τις παλιές ελληνικές ταινίες. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη σε κάνει λίγο υπερβολικό σε επίπεδο αντίδρασης. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και εγώ θα την προτιμούσα έτσι όπως ήταν. Αλλά okay, ρε φίλε μου. Ναι. Εντάξει.
0: Κάνουν και τις επιχρωματισμούς που εντάξει.
1: Επιχρωματισμούς εγώ θέλω να δω πώς θα ήταν επιχρωματισμένες.
0: Ναι,
1: και να έχω την επιλογή να δω και την αρχική.
0: Παίζεται όμως άμπραβο και με την αρχική. Γιατί και εγώ καμιά φορά για ιστορικούς λόγους, σαν ντοκιμοντέρ, βλέπω γιατί με τον επιχρωματισμό έχουν γίνει πιο ευδιάκριτα κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες. Το βλέπω με ενδιαφέρον, αλλά όχι σαν το άπαν. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν επηρεασμένοι από αυτά εδώ, από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, κάποιοι έχουν καβαλήσει τα αυτοκίνητά τους τον τελευταίο καιρό και μπουκάρουν πάνω σε δρόμους, σε τραπεζοκαθίσματα, σε ψιλικατζίδικα, σε παντοπολία. Τι γίνεται, ρε Μπάμπη? Μας πήραν σβάρνα.
1: Λες το τελευταίο που είχαμε εμείς εδώ, στο παντοπολείο στους νέους επιβάτες.
0: Ναι, σε ποια περίπτωση, χήμα και τσουβαλάτα.
1: Χήμα και τσουβαλάτα λέγεται το ψιλικατζίδικο, νομίζω και αλλιώς.
0: Ήθελα να το κάνει.
1: Και αλλιώς να λεγόταν, νομίζω ότι χήμα και τσουβαλάτα.
0: Μετά θα ονομαζόταν.
1: Έγινε μετά. Βέβαια, χαμογελάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε και δύο τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Τώρα το βλέπω την εικόνα. Όχι απλά το πήρε. Μπήκε κανονικά μέσα για να. Μπα και το πέρασε για πάρκινγκ.
1: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός και μπήκε μέσα, παιδιά. Όταν σας λέω, δηλαδή μόνο το κουδούνι δεν χτύπησε, δεν πρόλαβε να χτυπήσει.
0: Όλο μέσα. Βάλτε να δείτε φωτογραφίες. Αλλά και το άλλο να μας λέει και ο Ανδρέας ο Κοράνης, λέει αυτό στην Αύπακτο. Αυτό έλεγα και πριν στον Μπάμπη. Στην Αύπακτο.
1: Το οποίο έγινε. Είναι συγκλονιστικό.
0: Ήταν προχθές, είπες.
1: Προχθεσινό, ναι. Προχθεσινό ήταν το περιστατικό που ένας άνδρας ηλικιωμένος, δηλαδή με ηλικία πάνω από 70. Ναι. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήγε και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά το τρομερό είναι το αντανακλαστικό της μάνας που αρπάζει το παιδί. Είναι φοβερό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν το είχες δει. Μόλις το είχε πάρει το παιδί για κάποιο λόγο, μπράβο, από το πίσω κάθισμα, πήγε να το βάλει στο μπροστινό και ευτυχώς δεν έκλεισε την πόρτα. Κάτι εκεί του λέει, πάει να βάλει τη ζώνη και έτσι όπως το βάζει, έτσι αμέσως το βγάζει σε χρόνο τετέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και ένα ακόμα κορίτσι νεαρό.
0: Ναι, που περπατούσε.
1: 15χρονο, 14χρονο, περνάει λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν.
0: Εν τω μεταξύ, όπως το είδα από την κάμερα ασφαλείας που καταγράφηκε αυτό, είναι σοκαριστικό η ταχύτητα, το μπάσιμο με το οποίο έρχεται η κούρσα, και είναι και μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει το αυτοκίνητο δε της γυναίκας, την πήρε στη στιγμή το κοριτσάκι.
1: Άμα σε θέλει λίγο, Νίκο.
0: Πρέπει να έχει γίνει σιδερικά το αμάξι της. Δηλαδή, έτσι
1: ξεκάθαρα, αλλά δες ότι έγινε μόνο το αμάξι σιδερικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θεός τους φύλαξε. Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα, Νίκο, που εγώ θα το σχολιάσω. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να γίνεται αφαίρεση διπλώματος από μια ηλικία και πάνω. Ακόμα κι αν κάποιος είναι, παραδείγματος χάρη, 75 χρόνια, τώρα από μια ηλικία που θεωρώ ότι είναι ήδη, ας πούμε, του μάτς, και έχει τη δυνατότητα να οδηγεί,
0: έτσι, Μπάμπη,
1: να υπάρχει 75. Ένα όριο ηλικιακό όπου θα πρέπει να φαινείται το δίπλωμα, Νίκο.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Ο πατέρας μου, έτσι, να είναι καλά ο άνθρωπος, σε λίγο θα κλείσει τα 93. Μέχρι τα 90, ίσως και κάτι παραπάνω, οδηγούσε.
1: Αυτά λέω, Νίκο.
0: Βέβαια, πρόσεξε. Με συνεχείς εξετάσεις. Και φυσικά όχι με γιαλατζή εξετάσεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι γιαλατζίνικο εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρουμε
0: άλλο
1: περιπτώσεις εκείνες που με ένα χαρτζηλικάκι που λέει ο λόγος.
0: Ας τους πηγαίνουν σε δημόσια, ναι, υπηρεσία, σαν πανελλαδικές, ναι, εξετάσεις. Δηλαδή, ναι, 20 ηλικιωμένοι μαζί μπροστά, ξέρεις, έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρχει και συναλλαγή.
1: Μπράβο.
0: Μπροστά σε δημόσια επιτροπή και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός, βέβαια, και εγώ από κάποια στιγμή και μετά ανησυχούσα, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
1: Μα και τα αντανακλαστικά μειώνονται, ρε Νίκο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θέλω να πω ότι προφανώς εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδάκι, ναι, μου. Είναι σαν να τους παραμερίζεις.
0: Τον έβλεπα με τι παράπονο.
1: Το
0: καταλαβαίνω. Μπαμπά, δεν θα οδηγήσει.
1: Και εγώ είχα ανθρώπους στο συγγενικό μου περιβάλλον που ο άλλος τα αγαπούσε το τιμόνι. Δηλαδή ήταν, ναι, όλη του η ζωή. Ήταν και επαγγελματίας κτλ.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Αρνιότανε
0: τώρα
1: να τα αφήσει. Τους καταλαβαίνω. Αλλά και από την άλλη, ρε Νίκο, δεν γίνεται. Δηλαδή, δες σε πόσες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν χάσει τον έλεγχο.
0: Έτσι όπως το λες τώρα, ακριβώς με αυτό τον πόνο, θυμάμαι ότι το έλεγε πριν από 30 χρόνια ο παππούς μου, ο έμνηστος, ο οποίος και εκείνος είχε αυτοκίνητο και οδηγούσε. Με έλεγε, βρε παιδάκι μου, γιατί τον έλεγα, λέω, θα σε πάω εγώ παππούς μου τότε, εκείνα τα χρόνια, πριν 30 χρόνια. Λέει, παιδάκι μου, αυτό μου δίνει ζωή.
1: Μπράβο,
0: κάπως,
1: μπράβο,
0: έτσι με έλεγε.
1: Γιατί παραμένουν ενεργοί,
0: ναι,
1: και έχουν και ένα βαθμό αυτονομίας που τη,
0: ναι,
1: χρειάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει βέβαια και ένα συνταγματικό κόλλημα, γιατί λες, δηλαδή, άμα γίνει κάποια κάθετη απαγόρευση, μετά υπάρχει θέμα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συνταγματικά, διότι σου λέει ο άλλος, χάνω ένα δικαίωμα πολίτη που έχω, άρα θα είμαι ένας πολίτης με λιγότερα δικαιώματα. Τέλος πάντων, μπορούν να γίνουν πολλά, αλλά εγώ θα πω και το εξής. Από την άλλη, βέβαια, γιατί έχει μείνει ο παλιός έτσι θεσμός στα 65. Και εμείς τώρα εδώ κοντεύουμε.
1: Τα 65
0: να πηγαίνεις πρώτα για την, ναι, επανεξέταση. Και λέω εδώ τώρα, εδώ είναι η υποκρισία της πολιτείας. Και θα σου πω για κάτι. Επειδή έβλεπα χθες ένα άρθρο
1: με τίτλο,
0: ναι, άσχημα νέα για τους ηλικιωμένους οδηγούς. Έβλεπα ένα στη σελίδα την ειδική, το Current Motor, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτονται και πώς θα το κάνουν και τι θα κάνουν και να αποκάψει ηλικία και μετά να το. Λοιπόν. Και λέω τώρα, και επειδή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επιταγές και τις ακούμε κι εμείς, έτσι, έχει πάει συνταξιοδότης στα 67. Πολλοί σε κάποιες χώρες λένε και για 70 και για παραπάνω. Κυρία πολιτεία, δεν μπορείς να μου λες απ' τη μια ότι στα 70 είσαι ικανότατος να δουλεύεις και πρέπει να δουλεύεις για να πριν βγεις στη σύνταξη κλπ. Αλλά από την άλλη να λες ότι στα 65 θέτω, ναι, ένα αμφιβόλο, ναι, τη δυνατότητά σου να οδηγήσεις.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Δεν είναι μια αντίφαση.
1: Να πάω σε μια ελληνική ταινία, ορμόμενος από την κουβέντα σου, στο «Η κόρη μου σοσιαλίστρια», αλλά με μια νέα εκδοχή και πειραγμένη. Ο γιος μου σοσιαλιστής, δηλαδή μας βγαίνει σε εξαριστερό.
0: Όχι, δεν,
1: Νίκο,
0: είναι σοσιαλισμός.
1: Είναι
0: καθαρά
1: τώρα
0: λογική.
1: Δηλαδή, τι σχέση έχει η σύνταξη στα 70 με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω από κάποια ηλικία δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά για να μπορέσει να οδηγήσει.
0: Καθαρά αστικός νεοφιλελευθερισμός.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για σοσιαλισμό. Δηλαδή,
1: σοσιαλιστικά ακουστικά,
0: Νίκο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει κάπου να συνυπάρχουν. Τώρα εντάξει, κάνουμε χαβαλέ εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει. Δηλαδή, όχι να, δηλαδή πρόσεξε. Στα 70 θα πηγαίνεις μόνο με το μετρό ή με το λεωφορείο θέσεις για. Πώς το λέει, καθήμενοι για ειδικές ανάγκες κλπ. Στο λεωφορείο για να πας στη δουλειά. Αλλά με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να πας στη δουλειά.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ τώρα για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που κάνουμε. Θεωρώ ότι τα 68 ή τα 65 είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλό το όριο, ναι, για να ξεκινήσει κάποιος
0: επαναξέταση. Πρέπει να αρχίζει η συζήτηση
1: μετά
0: τα 70.
1: Στα 70 στάνταρ θα θέλει. Και εγώ θεωρώ ότι σε μια ηλικία την οποία μπορούμε να την καθορίσουμε κατά μέσο όρο ή αν θες να μην είναι οριζόντια, να αυστηροποιηθούν τόσο, ναι, τα, ναι, δεδομένα, ναι, ναι, ώστε να πρέπει για να πάρει κάποιος το δικαίωμα της οδήγησης αυτήν την ηλικία από τα 72 μέχρι τα 75 να περνάει από κόσκινο, από εξετάσεις.
0: Έχω και μια υπαρξιακή αγωνία, έτσι, γιατί πλέον είναι εκεί μπροστά. Τώρα σε λίγες μέρες κλείνουμε τα 57, είναι εκεί μπροστά πλέον. Είναι εκεί. Ξέρεις, όταν πρωτοπήραμε τα διπλώματα και λοιπά, έλεγες, ω, μέχρι να φτάσω, ναι, τα 65. Ναι. Τώρα, όσο νουπο.
1: Ρε Νίκο, όταν είμαστε πιτσιρικάδες, λέγαμε πόσο θα είμαστε το 2000 και θα πετάμε, ναι, με, ναι, τα διαστημόπλια τώρα.
0: Αυτό ήταν μεγάλο σημείο καμπής,
1: ναι,
0: το
1: ορόσημο,
0: 2000.
1: Ορόσημο.
0: Όλοι λέγαμε, εγώ σου έλεγα ότι... 31 χρόνο το 2000.
1: Ναι, πότε θα φτάσουμε και τα λοιπά.
0: Έτσι,
1: περνάει,
0: έτσι.
1: Περνάει ο χρόνος. Το θέμα είναι ότι να περνάει για όλους δίκαια. Γιατί ξαναγυρίζουμε τώρα στην εικόνα με την μητέρα η οποία αρπάζει το παιδί και την κοπελίτσα η οποία περνούσε λίγο δευτερόλεπτα πριν. Και εγώ θα σου πω κάτι. Φαντάσου και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε συγγνώμη και λέει, ζητώ συγγνώμη, έχασα τον έλεγχο. Σε ποια κατάσταση θα ήταν σήμερα, Νίκο, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά?
0: Διαφορετικά. Δεν ξέρουμε βέβαια για αυτόν στους νέους επιβάτες, για να μην έχουμε και ηλικιακό ρατσισμό. Μπορεί να ήταν και νέος,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος.
1: Στους νέους επιβάτες δεν τα κάνουμε όλα χήμα και τσουβαλάτα σαν το παντοπολείο.
0: Χήμα και τσουβαλάτα.
1: Είναι άλλη μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη.
0: Πάντως λέγαμε για το παρελθόν, τι αφήνει το παρελθόν και τι αφήνει η ηλικία. Η ηλικία αφήνει και απίστευτα αξέχαστα τραγούδια. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τους Bee Gees.
1: Bee Gees, ακούγαμε στο αυτοκίνητο, ρε φίλε, Bee Gees.
0: Στο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου, Μπάμπη, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου?
1: Δεν μπορείς να τη μετρήσεις, Νίκο, δεν μπορείς να τη μετρήσεις.
0: How deep is your love, πάμε να το βάλω, Αντρέας. Μπράβο, ρε Αντρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6. Η πόλη ξύπνησε στους 102 να συζητάμε τις πρωινές μας κουβεντούλες με τον πρωινό καφέ με τον Νίκο τον Λαδιανό. Και βέβαια με όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους, όπως η Ευαγγελία, η οποία, λέει,
1: η οποία μας θέλει στον κάμπο.
0: Καλημέρα, λέει, ήρθε, λέει, ο Αργύρης. Σιγά σιγά δεν έρχεστε κι εσείς, κύριοι, να κάνετε μια εκπομπή στην Λάρισα.
1: Ναι. Εσύ, άμα το ξέραμε αυτό για τον Αργύρη, έπρεπε να στο αναφέρει ότι θα κατεβαίνω Λάρισα. Ναι. Να στέλαμε και ένα μπουκέτο εκεί πέρα. Είχε και γενέθλια η κοπέλα τώρα πρόσφατα.
0: Τι ρομαντικός είσαι, ρε Νίκο. Ευγενής,
1: gentleman.
0: Τι ρομαντικός.
1: Να στείλουμε το κάτι της μας.
0: Όχι, να κανονίσουμε με τον αγαπητό τον Δημήτρη τον Ντόζη να πάμε να κάνουμε εκπομπή
1: και
0: μια εβδομάδα.
1: Με παραγωγό
0: από
1: τον Αργύρη το Δούμπλατζι και με παραγωγό και να τραβάμε και τηλεοπτικά πλάνα.
0: Φυσικά.
1: Και να μας δείχνει και η περίμετρο.
0: Να κάνουμε και δύο συνδέσεις με την περίμετρο, να μια χαρά.
1: Και θα κάνουμε, και θα κάνουμε σλόγγαν. Ναι. Η πόλη ξύπνησε τώρα και στα Τρίκαλα.
0: Τώρα και στο Παρίσι. Θυμάστε τη διαφήμιση.
1: Άντε με το καλό και στο Παρίσι, μπάμπι μου. Με το καλό και στο Παρίσι. Ακούτε η υπηρεσία. Να ακούει η υπηρεσία, παρακαλώ. Τώρα.
0: Τα αιτήματα.
1: Οι έχοντες σώτα.
0: Τα αιτήματα των ακροατών αυτού εδώ του ραδιοφώνου, φίλε.
1: Πρέπει να ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Τον Ανδρέα, το βλέπει, Ανδρέα, θα έρθει. Να την κάνουμε την εκπομπή, θα έρθει μια χαρά.
1: Θα πάμε εκδρομή.
0: Καλό γύρω, λέει.
1: Ανδρέα, τώρα του
0: έρθει. Θα έρθω, λέει, θα έρθω. Στο Παρίσι όμως το έχει λύσει τη Λάρισα.
1: Λοιπόν, καλό, και μια καλό. Που αναφερόμαστε στο Θεσσαλικό κάμπο και τώρα μας ακούνε και από την αναμετάδοση όλοι οι φίλοι, να πούμε και από την απτανότια της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί την περιοχή των Γρεβενών, μέχρι τα βόρεια της Στερεάς, μέχρι τη Φθιώτιδα εκεί και τη Λαμία, που μας ακούν οι φίλοι μας. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευούλα. 5 Ιουνίου.
0: Και ήθελα και να πολύ στείλουμε να τα χαιρετίσματα και στο Δημήτρη τον Μπυρνάρα που μας ακούει τα πρωινά από την περιοχή εκεί, από το Παλαμά Καρδίτσας,
1: Καρδίτσα,
0: ή
1: ναι,
0: από το δρόμο που κάνει πηγαίνοντας από Παλαμά στη Λάρισα.
1: Δουλειά και πίσω. Μας στέλνει την καλημέρα του και ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, πρόσεχε, μην βρεθεί σε κανένα παντοπολείο.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Λοιπόν, και η δαιμόνια ρεπόρτερ μας, η Λία Χριστάρα, βρίσκεται εκεί επί του σημείου. Να μας δώσει και λεπτομέρειες.
0: Κάνει κάτι μερεμέτια, κάτι εξτραβάκια, έτσι δεν λέω.
1: Της είπαν, έλα λίγο τα κασόνια λίγο να μαζέψουμε. Πω, χθες πάντως γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια ο κόσμος.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ένα παντοπολείο μπαίνει, βγαίνει κόσμος, δεν είναι...
0: Νίκο, λέγανε οι σοφότεροι ημών, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στο περιβάλλον μου, λέγανε ότι όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η κακιά η στιγμή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη, ή καλή στιγμή μπορεί να τη γλιτώσει και να πει, Θεούλη μου, τι ήταν αυτό που με φύλαξε.
1: Μπάμπη μου, θέλω
0: και
1: να.
0: Και υπάρχει, ναι, αν μου επιτρέπεις, και μια σειρά από βίντεο που βλέπω σκρολάροντας. Μ' αρέσει να λέω το σκρολάροντας.
1: Τα βίντεο λες με τον Άδων ή με άλλα.
0: Όχι.
1: Γιατί χθες κυκλοφόρησε από όλες τις μπάντες.
0: Όχι. Λέω για κάτι βιντεάκια που δείχνει στιγμές που κάποιοι γλιτώνουν από του χάρου τα δόντια. Στα δευτερόλεπτα, δηλαδή, περνάει ο άλλος και τα λοιπά, παρκάρει το αυτοκίνητο, κάνει δύο βήματα και πέφτει ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητο.
1: Της Ναυπάκτου το προχθεσινό, τέτοιο ήταν.
0: Και έχει μια σειρά από τέτοια βιντεάκια στο... Είτε στα κολλήματά μας.
1: Σε social media, σε πλατφόρμες.
0: Ναι, στο TikTok κυρίως, ναι, και τα λοιπά, που είναι, ή και στο Instagram, που είναι το ένα μετά το άλλο και λες δεν γίνεται. Δηλαδή περνάει κάποιος με το μηχανάκι, ναι, του από διασταύρωση, ναι, ναι, και έρχεται ένα φορτηγό με κόκκινο, περνάει, το βρίσκει ξόφαλτσα, έρχεται και από την απέναντι και γλιτώνει.
1: Και πρόσεξε, γελάμε τώρα, φαντάσου σαν της Ναυπάκτου τι τραγωδία μπορούσε να έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό λέω. Είναι φοβερό. Ότι κάποια στιγμή γίνονται μικρά θαύματα.
1: Μπάμπη, έχεις λογαριασμό στο TikTok?
0: Έχω, ναι.
1: Έχεις. Εγώ, ξέρεις, κρατάω λίγο τα μπόσικα. Έχω πει κιόλας πολλές φορές στην ζωή μου, ακόμη και για το Instagram που μου λέγανε. Στο Instagram, ας πούμε, μπήκα πάρα πολύ πρόσφατα, απλά και μόνο, γιατί είναι στον ίδιο λογαριασμό με το άλλο, με το Facebook, και έκανα μια εικονική τέτοια, απλά για να έχω πρόσβαση, γιατί κινούνται πάρα πολλά μέσα από αυτό,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Απλά να μπορώ να το βλέπω χωρίς να χρειάζεται να ζητείτε ειδική άδεια. Δεν το χρησιμοποιώ. Και γενικά έχω πει, ας πούμε, σε πολλούς μου λένε έχεις λογαριασμό εκεί, έχεις λογαριασμό. Και στο X, το πρώην Twitter, επίσης δεν έχω. Λέω εντάξει, ρε παιδιά, ένα-δυο social media φτάνουν. Έχουμε και πλέον και τα Viber, τα WhatsApp.
0: Ξέρεις
1: το ένα
0: τι γίνεται,
1: το άλλο.
0: Νίκο. Εγώ κατανοώ ότι κάποιοι ήμασταν επιφυλακτικοί.
1: Μας έχουν.
0: Αλλά πλέον στη δουλειά,
1: διασπάσει,
0: με τη δουλειά που κάνουμε, είναι ένας χώρος ανταλλαγής ειδήσεων και θεμάτων. Εγώ θα σου πω ότι μέσα από το TikTok καθημερινά και ψάχνοντας και κάτι βιντεάκια τα οποία παίζουμε στην Περίμετρο.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Προκύπτουν θέματα. Βρίσκεις θέματα.
1: Ναι.
0: Τα βρίσκεις, τα ανακαλύπτεις εκεί πρώτα και μετά τα βλέπεις πλέον στην τηλεόραση και στα παραδοσιακά μέσα ή στο ραδιόφωνο. Φτάνει δηλαδή η πληροφορία πολύ πιο άμεσα και αστραπία.
1: Απλά κάποια στιγμή θα τρελαθούμε κιόλας, ρε
0: παιδί.
1: Γιατί είμαστε ήδη όλη τη μέρα με αυτό εδώ.
0: Ισχύει.
1: Αφού κάποιος έλεγε, κάποιος έτσι επιστήμονας, έλεγε ότι ανθρωπολογικά οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν με μεγαλύτερους αντίχειρες. Θα είμαστε άνθρωποι σαν τους πυθίκους, γιατί τους αντίχειρες χρησιμοποιούν για το σκρολάρισμα, ειδικά η νέα γενιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να θα αναφερθούμε λίγο και σε αυτήν την ιστορικότητα των ημερών όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις που λέγαμε πριν, σχολιάζαμε. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε λίγο στα σώματα ασφαλείας. Πριν πάμε στις ένοπλες δυνάμεις, πάμε στα σώματα ασφαλείας.
0: Για πες.
1: Γιατί είναι κάτι που θέλω να σχολιάσω από καιρό. Έβλεπα πριν και βλέπω και εδώ στη φωτογραφία που έχουμε από το αυτοκίνητο που μπούκαρε εκεί μέσα, το οποίο μάλλον κιόλας βλέπω πινακίδες φθιότιδας έχει, Λαμίας, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς.
0: Okay.
1: Βλέπω τους αστυνομικούς που καταγράφουν εκεί το περιστατικό. Εμένα με ξέρεις λίγο πολύ σαν χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα. Δεν μένω σε στερεότυπα και φροντίζω από όποια ιδεολογική πλευρά και να το αγγίξει κάποιος, να σέβομαι τον άλλον. Και αυτό που σέβομαι μεταξύ άλλων είναι και το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Και πολλές φορές έτσι προασπίζομαι και το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να είναι άνθρωποι, μιλάω για τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, και να μην τους χαρακτηρίζουν με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς, τους στερεοτυπικούς.
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς. Από την άλλη όμως πρέπει να πω, γιατί έχω ζήσει και και ανθρώπους δικούς μου που δούλευαν, εργάζονταν σε αυτούς τους χώρους κλπ. Θυμάμαι κάπως αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλάω τώρα για τη βαναυσότητα που μπορεί να υπήρχε σε εποχές δύσκολες πριν από 50 και 60
0: Ωραία.
1: Χρόνια, αλλά για το σήμερα. Πρέπει να πω ότι οι επισκέψεις μου σε δύο αστυνομικά τμήματα, το λέω έτσι με τα λόγω γνώσεως, και γενικότερα όποια επικοινωνία είχα, δεν με ευχαρίστησε.
0: Δεν σου άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων.
1: Δεν μου άφησε, και το λέω και με αφορμή, το κρατούσα και είχα αφορμές και από όταν πήγαμε να βγάλουμε ταυτότητα καινούργια στην κόρη μου τη μικρή, με συμπεριφορές άσχημες, και φαντάζομαι κιόλας να ξέρουν κιόλας ότι είσαι και δημοσιογράφος, δηλαδή ότι μπορεί να τα μιλήσεις, να τα επικοινωνήσεις αυτά. Με συμπεριφορές μπροστά σε μικρά παιδιά, με συμπεριφορές μερικές φορές αδιαφορίας. Τέλος πάντων, προχθές που πήγα και στο τμήμα που πήγα για να παραλάβω την καινούργια. Ναι, την πήρα, να στη δείξω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, αν όχι αγένεια, πολύ δημοσιοϋπαλληλισμός με την κακή έννοια και πολύ αδιαφορία. Και ναι, κύριε, κλείστε πρώτα την πόρτα, ξέρεις, μην βγει καθόλου τέτοιο. Δηλαδή, ναι, πριν ακόμη, επειδή άνοιξα λίγο την πόρτα, μη φύγει τυχόν η ψήξη από το air condition.
0: Ναι, ναι.
1: Πες και μια καλησπέρα, βρε άνθρωπε.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας, αλλά και εγώ, ειδικά προχθές που ήμουνα 12 ώρες στη δουλειά, είχα και εγώ μια δύσκολη ημέρα με πολλές ζωντανές ιδέες. Όλοι έχουμε δυσκολίες.
0: Νίκο.
1: Και συναλλασσόμενοι. Σαν. Πες πρώτα μια καλησπέρα. Πες μια γλυκίτα, μια ευγέ.
0: Νίκο, εγώ θεωρώ ότι είναι πού θα πέσεις. Δηλαδή, ναι, και εδώ.
1: Απλά είναι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Γι' αυτό, ναι, το λέω. Αν ήταν μόνο σε ένα τμήμα ή μόνο ένα κρούσμα. Τώρα τελευταία βλέπω λίγο, σας παρακαλώ, και αντιλαμβάνομαι και πόσο δουλειά παραπάνω τους έχει πέσει που ίσως, ναι, δεν έπρεπε
0: τώρα,
1: με τις ταυτότητες.
0: Μην δίνεις δικαιολογίες. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το σε ποιον θα πέσεις. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι με τον πληθυντικό τους, με την ευγένεια, με την τυπικότητά τους, και υπάρχουν και αστυνομικοί όπως αυτούς που περιγράφεις. Το απογοητευτικό ενδεχομένως είναι ότι περιμένουμε πλέον ακόμα καλύτερη συμπεριφορά, γιατί είναι νέα παιδιά τα οποία περνάνε μέσα από σχολές, μορφωμένα παιδιά τα οποία πηγαίνουν και επιλέγοντας να γίνουν αστυνομικοί, και είχαμε την αίσθηση ότι πολύ πιο γρήγορα το επίπεδο που θέλουμε
1: εγώ
0: να έχει ο αστυνομικός.
1: Νομίζω ότι δείχνει γενικότερα το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, που έτσι όπως έχουμε φτάσει. Και άντε να
0: σε
1: σου
0: αυτό
1: πω,
0: δεν έχεις άδικο.
1: Ο πρώτος που μπήκα και μου λέει ο κλούς, ήταν και λίγο μεγαλύτερος έτσι σε ηλικία αυτό. Ακούει από μέσα από το βάθος ένας πολύ νέος αστυνομικός. Απαλικαράκι, δηλαδή, σου πω, αν όχι γιος μου, που θα μπορούσε να είναι ανιψιός μου. Λοιπόν, με το που ακούει ότι ήρθα για την ταυτότητα, για την παραλαβή, πριν ακόμα με δει, φώναζε από μέσα, ήθελε να ξεμπερδεύει. Ποιος είσαι, ποιος είσαι, για να αρχίσει να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Ποιος είσαι, λες και. Τι να πω, ο Μπακάλης και θέλει να πάρει. Ρε φίλε, περίμενε να με δεις ποιος είσαι, ποιος είσαι. Μπορεί να έχω τα διπλά σου χρόνια. Μίλα και με έναν πληθυντικό δηλαδή. Παρακαλώ. Πριν ακόμα φτάσω. Γιατί...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με το που την έδωσε, γιατί κάτι ήθελα, κάτι ρώτησα, κάτι διευκρινιστικό φεύγοντας, ήδη είχε ξαναπιάσει το κινητό να μπει με ένα σκρολάρι εκεί πέρα. Οπότε άντε παράτα μας, ας πούμε. Εντάξει ρε παιδιά. Εφόσον σας έχει βάλει πολιτεία σε μια τέτοια σχέση και για την έκδοση ταυτοτήτων κλπ. Φροντίστε, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και εγώ ίδιος τους είπα ότι πραγματικά δεν φτάνει το προσωπικό τώρα έτσι όπως έχει σφίξει κιόλας που θέλουν όλοι φέτος το καλοκαίρι να πάρουν για να μπορούν να βγουν και στο εξωτερικό οτιδήποτε τέτοιο. Έχει φάει αυτή την επιβάρηση το στελεχειακό δυναμικό της αστυνομίας.
0: Όχι, αλλά... δεν είναι, δεν λίγο... είναι αυτό, Νίκο, δεν λίγο... είναι. Εγώ το ξαναλέω, είναι θέμα ανθρώπου και παιδείας. Εγώ θα το ξαναπώ, τυχαίνει. Τη μία συναντάς έναν αστυνομικό τον οποίο περιγράφεις και την άλλη συναντάς έναν άλλον αστυνομικό ο οποίος είναι έτσι όπως πρέπει.
1: Μπάμπι μου.
0: Τώρα, ποσοστιαία σε ποιους πέφτεις πιο συχνά δεν ναι. μπορώ να το πω, δεν έχω ναι. καθημερινή επαφή. Αλλά έχεις την ελπίδα ότι επειδή είναι νέα παιδιά ότι θα αλλάξει λίγο το πρόσωπο. Δεν γίνεται εύκολα προφανώς, ρε Νίκο. Και έχει να κάνει και με τον δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ σε ένα αστυνομικό τμήμα μπορεί να το δεις και σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια πολεοδομία, σε μια περιφέρεια, σε μια νομαρχία. Εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι και μια νοοτροπία κάποιων ανθρώπων.
1: Δεν θέλω να μαθαίνουν... τα τσουβαλιάζουμε, γιατί βλέπω ναι. ότι και στον ιδιωτικό τομέα πολλές φορές έτσι και αγένεια και ξυπνάκι δικαιωμάτων.
0: Όχι όμως σε αυτόν τον βαθμό
1: απλά,
0: στον οποίο περιγράφουμε και συναντάμε
1: επειδή,
0: στο δημόσιο.
1: Και επειδή αγαπάμε και το δημόσιο, πρόσεξε, και εμείς άλλωστε και εμείς λειτουργεί με την ευρύτερη έννοια του δημοσίου είμαστε. Είτε επειδή είμαστε δημοσιογράφοι εν γέννη, είτε επειδή εργαζόμαστε στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εντάξει, δεν θέλω να βλέπω τον οχαδερφισμό.
0: Και επειδή, κανένας
1: και επειδή να πούμε και την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη, μας στέλνει τις φωτογραφίες.
0: Καλημέρα, ρε Μάκη.
1: Αλλά θέλω, επειδή βλέπω ότι χρειάζεσαι και εσύ και εγώ λίγο για το λαιμό
0: ναι,
1: μας, λίγο
0: ναι,
1: δυο
0: δηλαδή
1: ρουφιξιές, να κάνουμε μία. Τερμίτες, και πόσο σε θέλω.
0: Τερμίτες, δεν φίλε.
1: Θες πώς κόλλησα και έψαχνα τερμίτες.
0: Τερμίτες,
1: πρέπει για... να βάλουμε κι άλλα στο αρχείο γιατί δεν έχουμε πολλά. Έλα, πάμε τερμίτες. Άκου, άκου εισαγωγή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Πες τα βρε Νίκο, λέει, να φτάνουν στα αυτιά τους τα παράπονα των πολιτών για κάποιες συμπεριφορές υπαλλήλων στο δημόσιο. Το αντιμετωπίζουμε και το διαπιστώνουμε και το σχολιάζουμε.
1: Ναι. Απλά εγώ θα το πω, παιδιά, γιατί δεν θέλω να έχουμε σε καμία περίπτωση, και εγώ και ο Μπάμπης είμαστε, θέλω να πιστεύω, ανοιχτά μυαλά, και σε ανοιχτά μυαλά απευθυνόμαστε. Δεν βάζουμε κανέναν εργασιακό ή κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο ρατσισμό. Το είπα και ο ίδιος ότι όλοι πρέπει να στρώσουμε συμπεριφορές πολλές φορές και μάλιστα και ικανότητες. Έτσι βλέπω και στον ιδιωτικό τομέα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να υπάρχει και σε κάποιους τομείς ακόμη περισσότερο. Έτσι. Θα πω, ας πούμε, να το πω ανοιχτά.
0: Όχι όμως, εγώ εταιρείες εδώ θα διαφωνήσω.
1: Βλέπω εκεί πέρα, τώρα, βλέπω εκεί, χαμός γίνεται.
0: Και άμα πεις και για τους deliveράδες, το ίδιο θα είναι.
1: Έχει να κάνει όμως,
0: ναι, αλλά εκεί είναι πολύ πιο άμεσος ο έλεγχος μιας συμπεριφοράς από ότι αν είσαι στο δημόσιο τομέα.
1: Τώρα μέχρι και δημόσια αξιολόγηση δεν βάλανε υπηρεσιών εκεί πέρα στον GOV.
0: Και βλέπεις τι γίνεται, ότι αρνούνται και την αξιολόγηση τώρα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Είναι 46 λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τους τίτλους επικαιρότητας, να επανέλθουμε λίγο στο ειδησιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, να δούμε
1: πάμε,
0: τι γίνεται αυτή την ώρα
1: σήμερα,
0: σε σχέση.
1: Σε αντίθεση με άλλες φορές που τον επαναφέρω εγώ στην τάξη του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα
0: ναι,
1: με επαναφέρει
0: εκεί. Βλέπω, είσαι λίγο.
1: Είμαι επιρρεπής για σχόλια.
0: Της Παρασκευής.
1: Όχι, έχω μαζέψει πολύ μέσα πολύ υλικό, πολύ υλικό για κριτική.
0: Λοιπόν, εγώ, Νίκο, αν δεν ήμουν εδώ, τώρα θα ήθελα να είμαι σε ένα θέρετρο. Και τι καλύτερο από το να είσαι στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου βρίσκεται και
1: έχει
0: ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
1: Έχει ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ναι, έχει ακτές.
1: Ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο: το σεβασμό της σχέσης καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση, στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Εδώ βλέπω, φωτογραφίζονται Σκόπια και Αλβανία ξεκάθαρα.
1: Και βέβαια εν γέννη, αν βάλουμε, αντάξουμε στο βαλκανικό τόξο και την γειτονά μας Τουρκία, αλλά στην περίπτωσή μας, επειδή ακριβώς αναφέρεσαι
0: στα δυτικά Βαλκάνια, ναι.
1: Βόρεια Μακεδονία, Παύλα Σκόπια και.
0: Είναι η προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών που δεν τα.
1: Και ο σεβασμός
0: στις
1: σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Και τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Αλβανία με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Α, μπράβο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, τον κύριο Βούσιτς, τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της μερού συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Έχει βέβαια τους εσωτερικούς πολιτικούς κλειδονισμούς η Σερβία. Είχαμε δει και τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε κάποιες στιγμές τον Βούτσιτς τα τελευταία χρόνια να κάνει και εντονότατο φλερτ με την Τουρκία του κύριου Ερντογάν. Ναι. Να τα λέμε αυτά, κύριε Βούτσιτς, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογο του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας.
1: Πάμε τώρα στα πιο εσωτερικά και πολιτικά. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο, όπως θα μας πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, οι συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής αναμένονται θυελώδεις.
0: Εγώ στις εφαρμογές που παρακολουθώ για τον καιρό λέω ότι θα έχουμε πάνω από 9 μποφόρ, να ξέρεις Νίκο, πάνω από 9 μποφόρ.
1: Πάνω από 9.
0: Δηλαδή,
1: πώς έλεγα, παλιά θυμάμαι τον, πώς τον λέγανε, να δεις εκείνον τον ιστορικό μετεωρολόγο της ΙΕΝΕΔ, Παύλα ΕΡΤ 2 και μετά συνολικά.
0: Θα τον θυμηθώ, είναι με το Μουσάκι, λες.
1: Ναι, με το Μουσάκι, μωρέ. Αχ, τώρα κόλλησα. Ο Καντερές.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ο οποίος θυμάμαι όταν τότε γινόταν οι περιγραφές και γλαφυρότατες, που έλεγε θυελώδης έως τρικυμιώδης.
0: Ναι, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι η πρόβλεψη για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η τρικυμία στην Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να κοπάζει λίγο. Βλέπουμε κάποια σημεία σύγκλησης.
0: Μετά από καιρό βλέπουμε μια ελπίδα για την ειρήνευση εκεί στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδίμηρο Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης και ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς και ενθουσιασμένος βέβαια με την προοπτική συνάντηση, μην πεις ποιος, των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Ντακ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα προσπαθώ εδώ πέρα να φανταστώ ποια ακριβώς διατύπωση χρησιμοποιείται. Τι είπε, I am delighted, πώς θα το είπε, ναι. Άραγε, πώς θα το είπε.
0: Το σημαντικό είναι ότι μετά από καιρό λένε περίπου τα ίδια πράγματα Ζελένσκι και ο Πούτιν.
1: Κάτι υπογείωση οι διαπραγματευτές τους, κάτι πρέπει να πει.
0: Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι το γεγονός ότι η Ουκρανία μπορεί πλέον και καταφέρνει χτυπήματα σαν αυτό στην Αγία Πετρούπολη, έχει στείλει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι, ξέρεις, το κόστος όσο συνεχίζεται και το αντίτιμο μπορεί να είναι βαρύτερο.
1: Έχουμε ισοστάθμισμα επιθετικότητας.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τις δυνατότητες να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία.
1: Μπάμπη, διάβαζα χθες, έτσι πήρα ακροθυγώς, όχι πολύ αναλυτικά, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα, ότι πλέον και η πετρελαϊκή κρίση και όλα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν πολύ και την οικονομία της Ρωσίας. Και ξέρεις ότι συνήθως από κάτι τέτοια, δυστυχώς, όχι από ανθρώπινα δικαιώματα,
0: μπράβο,
1: από άλλα, αλλά όταν πονάει η οικονομία αρχίζουν από την άλλη. Έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Πόσο έχει πάει, ρε Μπάμπη, 4 χρόνια, έχουμε χάσει το μπούσουλα, πόσα χρόνια. Κοντεύει η διάρκεια αυτού του πολέμου να φτάσει στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή.
0: Όχι, το θετικό είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, και ενώ βλέπεις ότι εμείς έχουμε σταμένα τα μάτια μας και τα ότα μας στο ασθενά του Ορμούς και τα λοιπά, ότι διαφαίνεται μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι και να κλείσουν μία συμφωνία.
1: Την ίδια στιγμή μάλλον οι τραγωδίες συνεχίζονται. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, ενώ το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει, το Αμερικανικό Πεντάγωνο προφανώς, να ακυρώσει την αποστολή Τόμαχοκ στη Γερμανία υπό τον φόβο αντιπίνων από την Μόσχα, σύμφωνα με το περιοδικό Πολίτικο.
0: Ξέρεις, ναι, εδώ παίζεται και ένα τέτοιο σκηνικό. Μην τυχόν και η Μόσχα στείλει τίποτα στο Ιράν. Γιατί τώρα έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Και θα δούμε ότι υπάρχει και εσωτερική κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι είχαμε ένα χαστούκι στον πρόεδρο Ντόναλντ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία την ίδια ώρα, κάτι που δεν ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Την ίδια ώρα η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Κόντρα στη βούληση του κύριου Τραμπ, βλέπαμε και νωρίτερα, καταψήφισαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές, έτσι. Σε εντωμεταξύ διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες, εκεί υπάρχει κόλλημα.
0: Ναι.
1: Οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από την
0: παλιότερα χώρα. Παλιότερα έλεγε ότι πρέπει στη συμφωνία να περιλαμβάνεται η παράδοσή του.
1: Δεν υπάρχει. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο.
0: Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελ Αβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, σιγά θα έκανε κάτι διαφορετικό, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Εγώ εδώ θα
1: και
0: πω.
1: Και το Ισραήλ απαντά.
0: Εγώ πριν πούμε την απάντηση του Ισραήλ θα υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο μετά από χτυπήματα της Χεσμπολά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Να το λέμε, γιατί η Χεσμπολά ουσιαστικά έχει σύρει σε αυτή τη σύραξη τον Λίβανο.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, όπως και τη Χαμάς, όπως και τους Χούτι, όπως και όλα αυτά.
0: Και ενώ Λίβανος και Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία ιστορική, βλέπεις
1: την
0: ότι
1: τορπιλίζει.
0: Η Χεσμπολά λέει όχι, εγώ δεν θα πάρω μέρος σε αυτήν. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ενώ και στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.
1: Ένα ζήτημα μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι και για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, έτσι. Και είχαμε μια πολύ σημαντική, όσο θα έλεγα και σπάνια συνάντηση, η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Φυσικά γνωρίζουμε τις συναντήσεις που γίνονται πολύ συχνά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον κύριο Τραμπ. τις συναντήσεις που γίνονται κάποιες στιγμές του Πατριάρχη του Οικουμενικού, αλλά βλέπουμε ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση, και μπράβο έτσι και διπλωματική, από διπλωματική πλευρά που το κατάφερε τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να συναντηθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον κύριο Τραμπ απευθείας.
0: Εντάξει, μιλάμε για τον Τραμπ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτείων σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην υπεριαλιστική επίθεση την οποία υφίσταται.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε στα δικά μας. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Φαντάζομαι τα είδατε εσείς και αναλυτικά και με τον Μάκη τον Ασιάδη, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, και για να δουν τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα μεταφέρονται όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία στην Αθήνα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λύκειων.
1: Εντάξει, υπάρχει στις ειδήσεις και ένα ακόμη τροχαίο. Είπαμε, είναι αυτές τις μέρες. Και τελικά δεν ξέρω, και η αυστηροποίηση του πλαισίου, τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θανατηφόρο ακόμη τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα στην Αττική, όταν ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκληση παρέσυρε και μια γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Είμαστε και 56.
0: Και έχουμε τη δυνατότητα απλά να διαβάσουμε και ένα σχόλιο της Ευαγγελίας για αυτά που λέγαμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πριν επιλέξει το κομμάτι με το οποίο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ, αυτό που λέει ο Μπάμπης στο Συναδό, λέει συχνά σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, και είναι αυτή η νοοτροπία που δυσκολεύεται να φύγει, να αποχωρήσει και να αλλάξει τα δεδομένα. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο έχοντας προσωπική εμπειρία. Στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας υπήρξα για περίπου 2 χρόνια σε δημόσια υπηρεσία. Παρατήρησα ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και στον εαυτό μου ότι έγινα έτσι πιο χαλαρή, όχι βέβαια στην αγένεια και το πώς μιλάω στους άλλους, έχω πάρει τέτοιες πολύ καλές βάσεις, αλλά παρατήρησα ότι επηρεάστηκε το είναι μου σε ένα βαθμό. Ευτυχώς έληξε η σύμβασή μου και επανήλθα στην κανονικότητά μου.
1: Ουσιαστικά
0: λέει η Ευαγγελία.
1: What's going on, θα πούμε με τον Marvin Gaye, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και στη συνέχεια φυσικά θα τα πούμε και εδώ ξανά. Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, I can dig it. Stop right on.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, σήμερα 5 Ιουνίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, η τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρη σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από 98,3 μεγάκυκλους εκπέμπουμε στην πάντα των FM. Εκεί μας βρίσκεται στο διαδίκτυο. Μας βρίσκεται μέσω της συνημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas@papaker.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο. Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου, ο Δωρόθεος με τη Δωροθέα, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας, η Νικανδρία, η Νίκη με τον Νίκανδρο, ο Σελήνιος με τη Σεληνία και η Σελήνη γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζοντες και γιορτάζοντες τη σημερινή ημέρα σου.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον. Σε αυτό το πολύπαθο περιβάλλον. Κάθε χρόνο γιορτάζει στις 5 Ιουνίου, αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως τις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας το 1972 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι τότε τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζοντας κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Το περιβάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες του ΟΗΕ όταν ιδρύθηκε το 1945, αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάσκεψη για το ανθρώπινο περιβάλλον ή η διάσκεψη στο Χόλμης όμως έμεινε στην ιστορία και είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1972 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε το σχετικό ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνίου ως πρώτη ημέρα των εργασιών της διάσκεψης στο Χόλμης ως Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και παρότι τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των ΗΠΑ να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα παγκόσμιες δραστηριότητες για τη διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος. Για το 2026 η σημερινή ημέρα επιδιώκει να κινητοποιήσει την

Παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Πιο κρίσιμο είναι το σημείο που βρίσκεται βεβαίως με βάση τους πολέμους που γίνονται, τις πολεμικές σειράξεις και τις βόμβες που πέφτουν, τους πυράβλους και όλα αυτά, τα οποία έχουν και αυτά έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεν τα ξεχνάμε. Το θέμα για το 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα, είπαμε. Για να βοηθήσουμε τον πλανήτη θα πρέπει τουλάχιστον να σταματήσουν και οι πολεμικές επιχειρήσεις. Οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους ξεχωριστό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η σημερινή ημέρα επίσης έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κύριος στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρου ανάπτυξης και της αλίας. Τα ψάρια έχουν γίνει ένα από τα βασικά προϊόντα για την επίτευξη επισητιστικής ασφάλειας καθώς και σημαντική πηγή εισοδήματος. Σε πολλές χώρες η αλία δεν είναι μόνο ζωτική σημασίας, πηγή διατροφής, αλλά και εγγύηση για την ασφάλεια της εργασίας και την ευημερία του πληθυσμού. Η παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλία υπονομεύει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αλιευτικής βιομηχανίας. Είναι υπεύθυνη για την απώλεια από 11 έως 26 εκατομμυρίων τόνων ψαριών κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με 10 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2015 ο ΙΕ υιοθέτησε τους λεγόμενους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Ο 14ος από τους 17 στόχους με τίτλο «Ζωή κάτω από το νερό» είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως η καταπολέμηση της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλίας είναι από τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ζητήματα βεβαίως με τους ψαράδες από την Τουρκία που έρχονται και έχουν φτάσει μέχρι και τη Σύρο πρόσφατα. Ενώ οι δικοί μας ψαράδες αντιμετωπίζουν πάντοτε προβλήματα με το λιμενικό της γείτονος χώρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες είχαμε στο ζωτικό Ιωαννίνων το υψηλότερο ύψος βροχής. Εκεί έπεσε και στα Ιωάννινα 55,6 χιλιοστά βροχής, 37,6 τα Ιωάννινα. Δερβίζανε Ιωαννίνων σε εκείνες τις περιοχές. Έπεσε το περισσότερο νερό εδώ, είχαμε ψηλό βροχό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 5 Ιούνιου, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 1 με 2 μποφόροι άνεμοι, 3 μποφόροι μετά τις 9 το βράδυ, θα έχει αεράκι το βράδυ. Αύριο Σάββατο, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, 3 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Σάββατο. Την Κυριακή 34 βαθμοί, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, 3 μποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Και από ό,τι βλέπω τη Δευτέρα πάμε για 34 βαθμούς. Υπάρχει και πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση με συννεφιά από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ της Δευτέρας. Έχουμε 32 βαθμούς και καταιγίδα την Τρίτη, που την βλέπω δίνει καταιγίδα το μεσημέρι από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα το πρωί και στη συνέχεια την Τρίτη καταιγίδα. Μετά την Τετάρτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, 34 τη Δευτέρα, 32 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Δευτέρα με Τρίτη από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και βροχή, με βάση πάντοτε την πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Παρασκευή, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια, 1 με 2 μποφόροι άνεμοι. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, 3 μποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Μετά τις 6 το απόγευμα θα μεταδοθούν σε 2 μποφόρ και μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε και μέχρι και τις 9 πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση, συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση στα Τρίκαλα το Σάββατο. Κυριακή 31 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια το πρωί και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. 31 βαθμοί την Δευτέρα και ασθενή βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ της Δευτέρας. 30 βαθμοί την Τρίτη και συννεφιά με ασθενή βροχόπτωση από το μεσημέρι, από τις 3 μέχρι το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτά και με τα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, θα έχουμε συννεφιά και πιθανότητα έτσι για ασθενή βροχόπτωση. Την Κυριακή 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα έχουμε βροχή το απόγευμα, το απόγευμα της 6 το απόγευμα και μετά, 31 βαθμοί και ψηλό βροχό και την Τρίτη από το μεσημέρι και μετά τις 12 με 30 βαθμούς. Τετάρτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, επίσης 30 βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού.

Λοιπόν, ακούγεται οξύμορο, αλλά από ό,τι φαίνεται ισχύει, θα το δούμε στη συνέχεια. Το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε φέτος να προσλάβει συνταξιούχους δασκάλους για να καλύψει τα κενά στα σχολεία, γιατί μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Μάλιστα. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στο φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Πιστεύατε ότι θα υπήρχε έτσι καμιά χαραμάδα για να περτανεύσει η λογική, ο κοινός νους? Νομίζω, είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, και όσοι βεβαίως διακινούσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ότι συνεχίζονται και τα οι δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, η πραγματικότητα δείχνει ότι έχουμε διπλωματικό αδιέξοδο, όπως αναφέρει το Earth News, στις έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Αμερική, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία έντασης, όπως γράφει το Earth News, στην περιοχή παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, τόνισε. Μάλιστα. Το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει την συμφωνία ότι όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επικοινωνία με την Χεζμπολάχ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης έντασης στην περιοχή. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η κατάφαση του πύρος πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζει τον νότο από την υπόλοιπη χώρα, δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 3.500 ανθρώπους στο Λίβανο, αφού το ξέσπασε ο νέος πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα μόνο καλά δεν είναι. Σήμερα, η μέρα που είναι αφιερωμένη, όπως είπαμε, στο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο κυριολεκτικά μυρίζει μπαρούτι και γεμίζει από τα κατάλοιπα, από βόμβες, πυράβλους και όλα αυτά τα ωραία. Πάμε στην Αμερική, όπου η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Ukraine Support Act ήταν ο τίτλος του νομοσχεδίου, που εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία πρόθεσής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους Δημοκρατικούς. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως ένδειξη ρογμών στη μέχρι πρόσφατα σχεδόν 9 στάση των Ρεπουμπλικάνων στο ζήτημα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά και ευρύτερη πολιτική διαφοροποίηση από την ηγεσία του κόμματος και τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου ήρθε μια μέρα μετά από ξεχωριστή πρωτοβουλία από μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικάνων που συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς σε ψήφισμα που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Η μελλοντική πορεία, ωστόσο, του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη. Για να γίνει νόμος, απαιτείται έγκριση από τη Ρωσία, όπου η Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχες ψηφοφορίες για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αναμένοντας την καθοδήγηση του Λευκού Οίκου. Και αυτό βεβαίως γιατί υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσει το βέτο του Πρόεδρου. Αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, γενικώς τα πράγματα παραμένουν στο ίδιο μοτίβο. Με τις βόμβες να συνεχίζουν να πέφτουν. Και όλα αυτά βεβαίως να επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας, η οποία μπορεί να αλλάξει και να ανατραπεί έτσι όπως την ξέρουμε, ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται στα μέτωπα που είναι τα πολεμικά μέτωπα, τόσο περισσότερο βεβαίως μέρα με την ημέρα στερεύουν και τα αποθέματα που υπάρχουν σε πετρέλαιο, το οποίο
κινεί την παγκόσμια οικονομία. Λέγαμε και χθες βεβαίως ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις από παράγοντες όπως ο πρόεδρος της ExxonMobil, που έλεγε ότι τα αποθέματα στην Αμερική όσον αφορά το πετρέλαιο όσο πάνε και κατεβαίνουν. Η Αμερική που είναι, που παράγει πετρέλαιο και διαχειρίζεται και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, να μην το ξεχνάμε μετά την απαγωγή του Μαδούρο. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν με μαθήματα προσανατολισμού σήμερα Παρασκευή. Στα λατινικά, στις ανθρωπιστικές σπουδές, χημεία, θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική, σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Λοιπόν, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30, μέχρι και τις 8 είναι η ώρα προσέλευσης για τους υποψηφίους. 3 ώρες η διάρκεια των μαθημάτων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και το κυριότερο είναι, το πιο σημαντικό, είναι να έχουμε την υγεία μας. Γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το μέλλον δυστυχώς φαντάζει εξαιρετικά βέβαιως σε όλα τα επίπεδα. Και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αλλά και για εμάς βεβαίως που έχουμε μια καθημερινότητα η οποία έχει τους δικούς της βασανιστικούς ρυθμούς. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, να δούμε γιατί δεν πηγαίνουν δάσκαλοι και αναγκάστηκε το Υπουργείο να επιστρατεύσει, να προσλάβει μέχρι και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, δασκάλους μάλιστα. Τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στα δικά μας. 7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Να υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτλάσεις@papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, είπαμε και πριν το τραγούδι ότι μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή με αποτέλεσμα να προσλαμβάνει συνταξιούχους δασκάλους για να βγει το έργο το Υπουργείο. Γιατί άραγε, θα τα δούμε. Τι αναφέρει το δημόσιευμα. Λιγότεροι πτυχιούχοι θέλουν να γίνουν εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σχετικών αιτήσεων και από το γεγονός ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να προσλάβει συνταξιούχους δασκάλους για να καλύψει τα κενά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμο ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Πριν από μια τριετία, το 2023, όταν ανανεώθηκαν και πάλι πίνακες στο ΑΣΕΠ, είχαν καταθέσει αίτηση 152.278 πτυχιούχοι. Υπήρξαν 16.219 λιγότερες αιτήσεις φέτος, δηλαδή. Βασικός λόγος είναι βεβαίως το οικονομικό. Τι άλλο? Ο εισαγωγικός μισθός κυμαίνεται μεταξύ 800 και 900 ευρώ, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να μην θέλουν να μπουν στην εκπαίδευση. Πώς να τα βγάλεις ακριβώς? Πώς να τα βγάλουν πέρα, ιδίως όταν τοποθετούνται σε σχολεία μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και τα έξοδα για τη στέγη είναι δυσβάσταχτα, είπε μιλώντας στην Καθημερινή εκπρόσωπος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ο κ. Φασφαλής. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει και η κοινωνική απαξίωση του επαγγέλματος και το θέμα βεβαίως έχει βαρύνουσα σημασία για το μέλλον αυτό καθ' αυτό της εκπαίδευσης, όπως δήλωσε ο κ. Φασφαλής, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο αναγκάζεται να κάνει προσλήψεις συνταξιούχων σε κάποιες περιοχές μέσω τοπικής πρόσκληψης. Η τοπική πρόσκληση αποτελεί διαδικασία έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν μέσω της κεντρικής διαδικασίας. Πολλοί νέοι επιδιώκουν να εργαστούν σε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αναπτύσσονται. Αν και η δουλειά είναι μάλλον μεγαλύτερη σε σχέση με το δημόσιο, είσαι κοντά στο σπίτι σου και έχεις περισσότερες προοπτικές να βελτιωθείς επαγγελματικά, αναφέρει εκπαιδευτικός που εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τώρα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλοί έχουν και το διέξοδο για την φροντιστηριακή παιδεία εκτός από το σχολείο. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών γερνάει. 2 στους 3 καθηγητές στα δημόσια σχολεία είναι πάνω από το 50 χρονών. Το 66,5%, σχεδόν το 67%, είναι πάνω από 50. Η εκπαιδευτική ηλικία 40-49 ετών είναι περίπου το 27% και 6,5% είναι από 30-39 ετών. Νέοι δηλαδή. Πολύ λίγοι είναι κάτω των 30 ετών. Μάλιστα. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των βασικών ιδιωτικοτήτων, την υψηλότερη μέση ηλικία έχει ο κλάδος των φυσικών, 56 χρόνια. Ακολουθούν οι γεωλόγοι 54, χημικοί 54, μαθηματικοί 53 και οι φιλόλογοι με 52 έτη. Οι ειδικότητες των δασκάλων και των βιολόγων δεν έχουν ξεπεράσει την 5η δεκαετία. Η μέση ηλικία είναι 49,5 χρόνια. Όχι, Γιάννη Γιαννάκη, έτσι δεν λέμε στην καθομιλουμένη. Και των βιολόγων είναι 49,06 έτη. Υπάρχουν αρκετές μικρότερες ειδικότητες, στις οποίες η μέση ηλικία είναι πολύ υψηλότερη, επειδή δεν γίνονται διορισμοί τόσο απλά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η μισή σχεδόν που κατέθεσαν έτσι είναι κάτω των 30 ετών, ενώ το 37% είναι από 31-40 ετών. Συνολικά το 89% των δασκάλων και των νηπιαγωγών είναι κάτω των 40 ετών, ενώ το 11% είναι άνω των 41 ετών. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής. Καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως και με τους... με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αρκετοί ήταν που σπουδάσαμε εδώ αυτό το brain drain που λέμε, τα μυαλά που τα σπουδάζουμε και φεύγουν στο εξωτερικό γιατί έχουν πολύ καλύτερους μισθούς για να εργαστούν και καλύτερες συνθήκες εργασίας από το εσύ.
Χθες είχαμε και την επιχείρηση στη Γιάννουλη, τον οικισμό της Γιάννουλης. Η γνωστή οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκεται στην υπόθεση με τις απάτες με τις λίρες και όχι μόνο βεβαίως. Θα γίνουν αυτοψίες εκτός από την αστυνομία, το ελληνικό FBI που ανέλαβε δράση. Χθες είχαμε και μια σύλληψη. Τα είπαμε και χθες βέβαια, τα είπε η Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Αναμένεται να γίνουν αυτοψίες στις περιοχές, στα σπίτια που μένουν και από κλιμάκια της Πολοδομίας αλλά και του ΔΕΔΕ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πολυδομικές παραβάσεις, αφαίρετες κατασκευές ή ακόμη και περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης και ρευματοκλοπής. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα εντυπωσιακά ακίνητα που βρίσκονται στον οικισμό της οικογένειας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και πανελλαδικά λόγω της έκτασης αλλά και της πολυτέλειας των κατασκευών που έχουν αναγερθεί στην περιοχή. Ένα από τα ακίνητα έχει απασχολήσει βεβαίως. Είχαμε δει και τις φωτογραφίες πρόσφατα όταν έσκασε η υπόθεση στις αρχές Μαρτίου. Ήταν 4-7 Μαρτίου, κάπου εκεί, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου που είχαμε την υπόθεση, όπου είχαμε βεβαίως τις φωτογραφίες που έδειχνε μια βίλα που είχε μέχρι και ιδιωτικό ελικοδρόμιο. Και προκλήθηκαν εύλογα ερωτήματα για την περιουσία και την οικονομική επιφάνεια ανθρώπων που εμφανίζονταν ως κινήτες και με πενιχρά εισοδήματα. Παρ' όλα αυτά όμως κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί από τις έρευνες που έγιναν από τις αρχές, αρκετά από τα πρόσωπα που ερευνώνται εμφανίζονταν επί σειρά ετών στις φορολογικές τους δηλώσεις ως κινήτες, δηλαδή πρόσωπα που φέρονταν να διαμένουν σε πρόχειρες κατασκευές ή σε καταβλισμούς. Οι φορολογικές δηλώσεις παρουσίαζαν μια εικόνα περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και συνθηκών διαβίωσης που παραπέμπουν σε καταβλισμό. Την άλλη πλευρά, οι οικογένειες εμφανίζονταν να διαμένουν σε πολυτελείς κατοικίες εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, με περιφραγμένα οικόπεδα, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, πανάκριβα αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε εύπορες συνοικίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Ορισμένες από τις κατοικίες ενδέχεται να έχουν ανεγερθεί χωρίς τις απαιτούμενες πολυοδομικές άδειες ή να έχουν επεκταθεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις που δεν έχουν δηλωθεί, και γι' αυτό βεβαίως θα ελεγχθούν οι οικοδομικές άδειες, οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, τα στοιχεία του κτηματολογίου και οι ηλεκτροδοτήσεις των ακινήτων. Θα διερευνηθεί βεβαίως και αν η καταλόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τόσων μεγάλων κατοικιών με συστήματα φωτισμού, πισίνες, κλιματισμό και λοιπές εγκαταστάσεις συμβαδίζει με τα δηλωμένα στοιχεία ή αν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης παρέμβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από το ΔΔΕ. Φίλο και φτερό δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτά και με την υπόθεση αυτή. Τώρα όσοι πηγαίνετε έτσι προς την διάφορες περιοχές, προς τα χωριά εδώ, ότι το γύρω δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά, και προς τη Φαλάνη και προς τη Γιάννουλη, εκεί θα δείτε στον δρόμο έτσι φίδια που έχουν πατηθεί από αυτοκίνητα, από τυπώματα στην άσφαλτο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο στην Ήπεθρο, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και μέσα στην Λάρισα, με αποτέλεσμα να ανησυχούν οι πολίτες για την αύξηση των περιστατικών. Μέσα σε αυτοκίνητα, μηχανές. Μέχρι μέσα σε ένα καφάσι με πεπόνια σε μανάβικο στη συνοικία της Λάρισας εντοπίστηκε φίδι. Σε βεράντες διαμερισμάτων. Μέχρι μέσα στο ρολό σε στόρι ενός σπιτιού. Στην περιοχή του Αδέροφ εντοπίστηκε. Πού τρύπωσε εκεί μάλιστα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, με αφορμή βεβαίως και αυτό που λέγαμε χθες με το περιστατικό με τον άντρα στα Τρίκαλα, ο οποίος τον τσίμπησε οχιά, ήταν μέσα στο κασελάκι που είχε τα εργαλεία του και όπως έβαλε να πιάσει κάτι, νόμιζε ότι κάτι αιχμηρό τον τρύπησε, όπως κάνεις να πιάσει κάτι εργαλείο, όσοι ασχολούνται βεβαίως με μαστορέματα, και καμιά φορά τραπατίζεσαι έτσι, ψιλοτραυματίζεσαι, κόβεσαι. Νόμιζε ότι ήταν κάτι τέτοιο, αλλά τελικά ήταν τσίμπημα οχιάς. Και το διαπίστωσαν οι γιατροί στην Καλαμπάκα, στο κέντρο υγείας, αφού του πήγε δεύτερη φορά. Γιατί πήγε την πρώτη φορά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά ωστόσο δεν αισθάνονταν καλά. Ευτυχώς ο άνθρωπος
Χρειάστηκε να νοσηλευτεί 3 μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι να ανακάμψει. Χρειάζεται προσοχή. Γιατί τα φίδια, όπως βλέπουμε, μπορούν να εντοπιστούν μέχρι και στο πιο απίθανο σημείο, μέχρι και στο στόρι, μέσα στο ρολό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας προκήρυξε το διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου στον άξονα Λάρισα Αστρικάλων από την Τριψηθέα μέχρι και τον κόμβο της Σαραχούλας. 16,2 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 20 Ιουλίου και οι προσφορές θα προσφραγιστούν στις 24 Ιουλίου. Η νέα εργολαβία αφορά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν μείνει μητέλειες μετά τη διάλυση της προηγούμενης σύμβασης και μιλάμε για τη διαπλάτηση και βελτίωση για 5,5 χιλιόμετρα, την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τριψηθέα και την ολοκλήρωση βεβαίως του παράπλευρου δικτύου καθώς και τα νέα τεχνικά έργα κοντά στο κτέο της Λάρισας μετά την Τριψηθέα. Λοιπόν, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο συγκεκριμένο δρόμο βεβαίως και κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και αυτό το έργο. Τώρα για την μαφία του Χαλκού, 7 είναι συνολικά οι προφυλακίσεις που έγιναν μετά τις 25 συλλήψεις και ένας που παρουσιάστηκε αυτοβούλος. 332 κλοπές Χαλκού που μετασχηματιστές στο ΔΔΕ στην Καρδίτσα, ενώ στη Λάρισα είχαμε 229 κλοπές Χαλκού από μετασχηματιστές. Πεντακόσια μετασχηματιστές δηλαδή, να πουλάρισε και Καρδίτσα. Και ως γνωστόν, μετά τα πήγαιναν το Χαλκό σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωση μετάλλων σκραπ. Βγάζοντας χρήματα, τι άλλο. Και με τους αγρότες βεβαίως να μένουν κυριολεκτικά στα κρύα του Λουτρού, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχουν επισκεφτεί και την εισαγγελία και αγρότες από τα Φάρσαλα και από άλλες περιοχές με αφορμή το πρόβλημα αυτό με τις κλοπές Χαλκού από τους μετασχηματιστές, τους οποίους δεν προλαβαίνει η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ να τα αλλάζει.

Στα Τρίκαλα είχαμε ένα περιστατικό με έναν 82χρονο απέφθηνε εκτός από πυροβολισμό που είχε στα χέρια ο 86χρονος αδελφός του. Τι να πει κανείς, πήρε την καραμπίνα και τον χτύπησε. Δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική καραμπίνα όταν αυτή εκπερσοκρότησε. Καθαρίζει όπλο γεμάτο, πρώτα κοιτάς. Τέλος πάντων. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα ο 86χρονος. Δυστυχώς. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, επιστροφή με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου συνεχίζουμε. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθέρια. Έφοδο σε χρυσά λιμέρια, πρώτο θέμα. Πιστόλι και φυσίγγια βρέθηκαν κρυμμένα σε ψισταριά οικία στη Γιάννολη. Συνελήφθη 46χρονο για πλοκατοχή. Σε εξέλιξη έρευνα τη ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, για κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε πολίτε με επενδύσει σε χρυσέ λίρε. Τουριστικό φιάσκο για τα ιστορικά φάρσαλα. Απογοητευμένοι έφυγαν από τι πηγέ του Απιδανού, νοτιοκοράτε επισκέπτε. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Φαρσάλων, η κυρία Παναγιωτοπούλου, άσκησε κριτική μετά την αρνητική εικόνα που αποκόμισε νοτιοκοράτες τουρίστες κατά την στάση του στα Φάρσαλα καθοδόν προς τα Μετέωρα, έπειτα από προτροπή του οδηγού αναδεικνύοντας τα προβλήματα στην τουριστική εικόνα της περιοχής. Στο επίκεντρο νερό και κλιματική κρίση, σήμερα στη διάλεια παρουσία του Δημήτρη Παπαστεριού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σήμερα το απόγευμα. Η υγεία του εδάφους κλειδί για το μέλλον. Η Θεσσαλία χαρτογραφεί τις ανάγκες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ανάκαμψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Δικαίωση μετά από 82 χρόνια για τους 65 εκτελεσμένους Αγίους Αναργύρους. Στο μνημείο πεσόντων των Αγίων Αναργύρων στην κοινότητα της Χάλκης. Βατά τα θέματα στα ΕΠΑΛ. Στο 24% κινήθηκε η εποχή των μαθητών. Ανοίξτε τους βοσκοτόπους. Σήμα κινδύνου κουρέτα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεγάλο θέμα. Επέστρεψε στη βάση του το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, όπως σήμερα θα λειτουργήσει το κεντρικό κτίριο. Ανεκτήμιο το καταφύγιο σκέψης στο βιβλίο. Γενιάστηκε χθες το απόγευμα η 25η έκθεση βιβλίου στην πλατεία Ταχυδρομείου. Δεύτερη ευκαιρία για τα φωτοβολταϊκά. Παράταση ζωής για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ζητά ο σύνδεσμος, ο ΣΥΦΟΕΛ. Η υγεία του. Ένας κόσμος σε μινιατούρα γενιάζεται απόψε στο Μήλο του Παπά, η ένατη έκθεση στατικού μοντελισμού. Το τίμημα για την ΑΕΛ και δεύτερος μνηστήρας για αγορά με ερωτηματικό. 3,3 εκατομμύρια ευρώ αν έρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΛ, ποσό που φαίνεται να ζητάει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ μαζί με το γήπεδο των δέντρων, το οποίο αντικειμενική αξία είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πλην της επιστολής εκδήλωσε ενδιαφέροντος επιχειρηματίας Ζιντελόπουλου, δεν υπάρχει άλλη πρόταση, αν και ο νομικός πρώην βουλευτής και ιδιοκτήτης Νίκης Βόλου, Ανδρέας Πάτσης, υποστήριξε ότι υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την ομάδα. Για να δούμε στην πράξη. Έστεισε καρτέρι και σκότωσε τον αδελφό του. Πωλήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και social media. Αιτήσει σε παιδικούς σταθμούς. Μεγάλο αφιέρωμα στη λαϊκή παράδοση. Τα παιδιά φυτεύουν το μέλλον της πόλης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για το αφιέρωμα αυτό στην λαϊκή παράδοση. Και πρόστιμο μαμούθ 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. 7 προφυλακίσεις για τη μαφία του Χαλκού. Οδηγούνται στη φυλακή τα μέλη του κυκλώματος Λάρισα και Καρδίτσα. Ξύλο μετασχηματιστές από το Θεσσαλικό κάμπο. Λάρισα, μια σύλληψη στη Γιάννολη για το κύκλωμα με τις χρυσές λίρες. Κουρέτα σε σκηνά να ανάψει το πράσινο φως για τις μετακινήσεις κοπαδιών. Τρίκαλα ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του. Αυτά από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε στην εβδομαδιαία Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικές δονήσεις, κόμματα δημιουργούνται, διαλύονται, αναδιατάσσονται. Σε φάση τεχνικών αλλαγών το κομματικό σκηνικό μοιάζει κινούμενη άμμος. Κεντρικό ρόλο έπαιξαν δύο γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Αφενός ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπάραταξη από τον Αλέξη Τσίπρα και αφετέρου δημιουργία της ελπίδας για τη δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Εκδήλωση νερό, κλιματική κρίση και γεωπολιτική. 12 στρέμματα πρασίνου και αναψυχήστο μεζούρλο. Συνεργασία της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου. Οι παρεμβάσεις για τις οποίες λέγαμε χθες, εισαγγελέας πρότεινε, το δικαστήριο αποφασίζει για τη δίκη των Ντεμπών. Η Λάρισα αποχαιρέτησε την Κατέρινα Ζιαζιά Σουφλιά. Πατίνια χωρίς κανόνες. Πόσες ζωές παιδιών ακόμη θα θυσιαστούν. Ήθελα να συμβάλλω στο δημόσιο διάλογο για τις γυναικοκτονίες. Ο Πάνος Όμπολος συνέντευξη με αφορμή βεβαίως την παρουσίαση του βιβλίου του. Αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία. Ταχυδρόμος. Απειλούσαν να τον σκοτώσουν. Συμμορία ανηλίκων εκβίαζε 19χρονο Βολιώτη. Δύο χρόνια φυλάκιση στον 17χρονο αρχηγό επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων Βόλου. Κυρώσεις και στην πρώην φιλενάδα του θύματος που ήταν ο σύνδεσμος για την επαφή του με την εγκληματική ομάδα, μάλιστα. Κατά του δημοσίου στρέφεται η οικογένεια κτηνοτρόφων από τον Αλμυρό. Πρώτη αγωγή για τη διαχείριση της ευλογίας. Η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρος του Βασίλης Κόκαλης. Τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις σε πεζοπορία στη μακρινή της Εφιάλτης για Καναδό τουρίστα, συναγερμός και αγωνιώδης προσπάθειες για τον εντοπισμό του, ενώ το κρουαζερόπλοιο έμεινε δεμένο στο λιμάνι. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο με τιμόμενη πόλη το Μεσολόγγι. Η έξοδος μας διδάσκει ότι η ελευθερία απαιτεί θυσίες. Έναρξη των εκδηλώσεων από την Κυριακή.
Πάνω Σόμπολος από τον Βόλο, ο κακοποιητής δεν συμμορφώνεται, η γυναίκα να φεύγει νωρίς. Δικαιοσύνη, αθώοι όλοι κατηγορούμενοι για εργατικό δυστύχημα. Απαλλακτική απόφαση για το θάνατο 50χρονου εργάτη τον Ιούνιο του 2022 στην Αμαλιάπολη. Με 90 συμμετοχές και πλούσιο θέαμα του Σαββατοκύριακου, η 45η ανάβαση πορταριάς, η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, χτυπά στο πύλιο, τα διεθνή βλέμματα στραμμένα στην Αμαλιάπολη Αμυρού για το Ακρόπολης Jet Raid 2026. Θαλάσσιος αθλητισμός. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην Θεσσαλία. Ανάσα για δανειολήπτες. Δικαιώνει με συντριπτική πλειοψηφία δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια και γλιτώντας χιλιάδες πολίτες από τις βάσακτες επιβαρύνσεις. Η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου. Έναρξη ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο την Κυριακή. Διεθνείς αγώνες jet ski στην Αμαλιάπολη από τις 8 έως 13 Ιουνίου. Επιχείρηση διάσωση ηλικιωμένων τουρίστων στη Μακρινίτσα. Ζωντάνευση η ιστορία του Δημοτικού της Αργαλαστής. Ένοχη για συνέργεια σε απάτη μέσω υπολογιστή. Καταγγελία για βανδαλισμό στο γραφείο των Δημοκρατών. Κλινοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για καταστροφή του κοπαδιού του. Πρώτη δικαστική προσφυγή πανελλαδικά. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες Μαγνησίας. Έγγραφο προς τον αρχηγό της πυροσβεστικής. 55 προσλήψεις πεντάμινης διάρκειας στο Δήμο Βόλου για την πυρασφάλεια. 1.100 παιδιά δημοτικών στο μάθημα της κολύμβησης. Πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία. Αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο 50χρονου σε ναυπηγείο. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Χάθηκαν έργα εκατομμυρίων. Αξιοποιείται κονδύλια από τη Δημοτική Αρχή Μπέου. Από τα περίπου 19 εκατομμύρια του Αντώνη Στρίτσης, αξιοποιήθηκαν περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ζέτα Μακρύ, η Δημοτική Αρχή του Βόλου δεν αξιοποιεί κονδύλια πολλών εκατομμυρίων για τα έργα. Ο παγασιτικός εκπέμπει σώσα από κλιματική κρίση και ανθρώπινες παρεμβάσεις. Βαφίδες δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση. Ανάστατοι πυροσβέστες της Μαγνησίας, χωρίς να πληρώνονται τις υπερορίες τους και χωρίς επικίνδυνο ή ανθυγιεινό επίδομα. Όταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος γύριζε ταινία στη Δράκεια. Της πήραν 15.000 ευρώ με το πρόσχημα ενοικίασης Airbnb. Στο Βόλο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λύση ανάγκης με μπλοκάκι για το ογκολογικό τμήμα του Βόλου. Νέο δίκτυο μετρητών για την αέρια ρήπανση σε Βόλο, Αγριά και Αλμυρό. Επιμένει στόχη για το LNG στον παγασιτικό υπερηφέρεια. Αυτά από τις εφημερίδες στη Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα, στην Αλήθεια. Δικαίωση για τα κόκκινα δάνεια, απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου. Ο Δήμος Μουζακίου πραγματοποιεί εργασίες αποκατάσταση στην πηγή Φαναρίου. Επιστολή του Δημήτρη Κουρέτα στο ΕΠΑΤ για τις μετακινήσεις για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Νέο συμβούλιο στο περιφερειακό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στα Γκαρδίτσα και έκανε το πρώτο βήμα Ολυμπιακός στον ΠΑΟ και 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basket League. Λοιπόν, αυτά πάμε και στα Τρικαλά. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο σέλιδο από τον πρωινό λόγο. Δύο αδέλφια έλυσαν τη διαφορά με φόνο. Γράφει στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα, τραγωδία στην πόλη μας. Ύστερα από καυγά για άγνωστους ακόμη λόγους. Η βροχή έφερε ανάσα δροσιάς. Φθινοπορεινό σκηνικό στα Τρικάλα μέσα στον Ιούνιο. Χώρα υπερήλικον η Ελλάδα έως το 2050. Το πλήθος των 85+, που δεκαπλασιάστηκε σχεδόν ανάμεσα στο 1951 και το 2015, θα παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση την επόμενη 35 ετία. Στροφή σε σπουδές με επαγγελματική προοπτική και οικονομική ασφάλεια, η προτιμήση των υποψηφίων και στα Τρικάλα. Δράση για τρικαλινές μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αναβρασμό αγροτικός κόσμος σχεδιάζουν κινητοποιήσεις στο επίκεντρο των διαμαρτυριών είναι τα αγροτοδικεία, οι πληρωμές αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες. Μεγάλο θέμα με τον πρωτογενή τομέα, το οποίο από ό,τι φαίνεται πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μέσα σε ένα περιβάλλον γενικότερης ανασφάλειας. Πάμε και στην έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Τραγωδία μεταξύ αδελφών στα Τρίκαλα. Πρώτο θέμα. 86χρονος τραυμάτισε ανάσημα με καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του. Φωνή διαμαρτυρίας από τους Θεσσαλούς συνταξιούχους. Η συγκέντρωση που έγινε χθες στα Τρίκαλα, η Πανθεσσαλική. Δήμος Στρικαίων, μεγάλη ασφαλτόστρωση στον νότιο ανατολικό περιφερειακό. Αντιπυρικές ζώνες και καθαρισμοί στο Δήμο Μετεώρων και επιστολή Κουρέτα για τη μετακίνηση των κοπαδιών. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων στη Θεσσαλία που κυκλοφορούν σήμερα και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης βιβλίου στην καρδιά της Λάρισσας. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε μια βόλτα. Και σήμερα το απόγευμα βεβαίως, γιατί θα είναι αυτό, όλες αυτές τις ημέρες η έκθεση. Να μάθουν τα παιδιά λίγο εκτός από τα κινητά και τα τάμπλετ να αγαπήσουν και το βιβλίο, να έρθουν πιο κοντά, να περιεργαστούν, να πάρουν να διαβάσουν, έτσι όπως κάναμε και εμείς παλιότερα τα καλοκαίρια μας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος με αφορμή βεβαίως τα εγγένεια της έκθεσης χθες το απόγευμα.
1: Σε έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς πολιτισμού της πόλης μας και η φετινή εκδήλωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, καθώς η έκθεση συμπληρώνει 25 χρόνια.

χρόνια προσφοράς και λειτουργίας. Εδώ λοιπόν στην πλατεία Ταχυδρομείου δίνουν ραντεβού εκατοντάδες τίτλοι βιβλίων, καταξιωμένη δημιουργή και εκδοτική οίκη, με την έκθεση να αποτελεί έναν ζωντανό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για μικρούς και μεγάλους. Και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, με τις δικτυακές ταχύτητες να κυριαρχούν, με τις ψηφιακές εικόνες να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, το βιβλίο συνεχίζει να αποτελεί καταφύγιο της σκέψης, της φαντασίας και της ανθρώπινης επαφής. Ως Δήμος Λαρισαίων στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο πολιτιστικό ψηφιδωτό της πόλης μας, το οποίο συνθέτουν εμβληματικές εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν, μέχρι και τις 14 Ιουνίου, θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ξεφυλίσουμε σελίδες βιβλίων, να χαρίσουμε ένα βιβλίο σε αγαπημένα μας πρόσωπα, να επιλέξουμε ένα βιβλίο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δούμε πολύ πιο κοντά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μια είδηση που αφορά το αυτοκίνητο, γιατί αναμένεται να εφαρμοστεί μια νέα νομοθεσία που πετάει εκτός κυκλοφορίας παλιά μοντέλα αυτοκινήτων, με ιδιαίτερα βεβαίως έμφαση στα αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ παλιότερης τεχνολογίας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη μπαίνουν στο στόχαστρο, με αφορμή βεβαίως αν διαθέτουν αυτοκίνητα παλιότερης τεχνολογίας. Και για τους ελέγχους στο ΚΤΕΟ, αλλά και υπάρχει και το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής απόσυρσης. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκίνητων είχε ξεπεράσει προπολού τα 15 έτη. Το θέμα είναι πού να βρεις τα χρήματα μέσα σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ποιος δεν θα το ήθελε? Λοιπόν, η οικονομική αδυναμία των πολιτών να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με σύγχρονα μοντέλα έχει αυξήσει βεβαίως το όριο της ηλικίας στο στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν και η Ελλάδα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τη μέση ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους να εκτοξεύεται στα 17,8 έτη, σχεδόν 18 χρόνια είναι ο μέσος όρος ηλικίας. Εισάγεται ένας έλεγχος εκπομπής μικροσωματιδίων, ο οποίος στοχεύει στην πετρελαιοκίνηση ως επιτοπλίστων. Το μέτρο αφορά τις κατηγορίες Euro 5 και Euro 6, με ημερομηνία πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Και το Euro 6 με ημερομηνία πρώτη ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016. Στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ και καθώς και κατά τη διάρκεια της έκδοσης κάρτας καυσαερίων ή σε ευνηδιαστικούς ελέγχους, οι αρχές δεν θα μετρούν μόνο το συντελεστή θολερότητας, αλλά θα πραγματοποιούν και μια εξειδικευμένη εξαιρετικά αυστηρή μέτρηση για τα εκπομπόμενα μικροσωματίδια, με ανεκτό όριο να κλειδώνει στο 1 εκατομμύριο μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό.

0: Λοιπόν, για το θέμα για την πετρελοκίνηση θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει ένα ζήτημα με, όχι απλά με τη γύραση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και με το γεγονός ότι φέτος αναγκάστηκε το Υπουργείο να προσλάβει μέχρι και συνταξιούχους δασκάλους σε ορισμένες περιοχές, γιατί μειώνεται το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, βρίσκεται στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει λίγο περισσότερα για αυτά τα όσα συμβαίνουν, τα οποία βέβαια σχολιάστηκαν και από τη Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πράγματι κύριε Γιάτσο, αυτό έχει γίνει με τροπολογία που πέρασε από το Υπουργείο Παιδείας, που δίνει τη δυνατότητα σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον πίνακα των αναπληρωτών. Ο πίνακας αυτός ανανιώνεται σύμφωνα με το νόμο Γαβρόγλου κάθε 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε κάποιες περιοχές, βγαίνει τοπική πρόσκληση και καλεί τους συναδέλφους που είναι εκτός του πίνακα, δηλαδή αυτοί που τελείωσαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν ενταχθεί στον πίνακα. Παραδείγματος χάρη, καλεί από τη στιγμή που οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν φέτος, θα καλέσει αυτούς λοιπόν που τελειώνουν το 26, που θα πάρουν πτυχίο το Σεπτέμβριο, και στη συνέχεια το 27, δηλαδή το διάστημα αυτό που αποφυτούν και δεν είναι ενταγμένοι στον πίνακα.
0: Τους πλέον φρέσκους απόφυτους, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι, παίρνουν, ναι. Η προϋπηρεσία αυτή δεν μετράει για τον πίνακα, απλά μετράει όμως η συνολική υπηρεσία όταν οι συνάδελφοι αυτοί διοριστούν.
0: Κατάλω.
1: Επειδή όμως σε κάποιες, στις νησιωτικές περιοχές, δεν υπάρχει, πολλές φορές δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προχωράει, υπάρχει αυτή η πρόβληψη, δυστυχώς υπάρχει αυτή η πρόβληψη στο νόμο μέσα, στην τοπική πρόσκληση, αφού εξαντληθούν ο πίνακας των αναπληρωτών, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τότε λοιπόν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί. Αυτοί κυρίως είναι δάσκαλοι στις νησιωτικές περιοχές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε οι συνάδελφοί μας, αυτοί που είναι στον πίνακα, τόσο μακριά, γιατί το κόστος ζωής είναι υψηλό. Από την άλλη πλευρά, να πούμε μια αλήθεια, ότι όσοι πάνε αναπληρωτές, όσοι φεύγουν από το σπίτια τους, είτε πάνε φύγουν από τη Λάρισα, πάνε στη Βιωτία, είτε πάλι στην Αθήνα, και εκεί πάλι το κόστος είναι υψηλό. Το μόνο που αυτοί που οι συνάδελφοι πηγαίνουν για να πάρουν την προϋπηρεσία, για να βάλουν βάση για διορισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όταν θες πάνω από το μισό μηνιάτικο για τη στέγη, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
0: Τι θα φας και τι θα έτσι, ναι. Έτσι είναι, κύριε Παπαποστόλου.
1: Έτσι ακριβώς είναι, αλλά και πιο σε κοντινές περιοχές, κύριε Γιάτσο, να πας από τη στιγμή που ενοικιάζεις, και όπου και να πας, εκεί μπορεί να μην βρίσκεις σπίτι στις νησιωτικές περιοχές ή να αναγκαστείς το Μάιο να το αποδεσμεύσεις, γιατί ναι. Έτσι,
0: ξεκινάει η τουριστική σεζόν και πρέπει να χρειάζεται.
1: Είναι έντονο το πρόβλημα, κυρίως είναι στους δασκάλους, όπου υπάρχει και μεγάλη απορρόφηση εκπαιδευτικών, είναι γεγονός. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι στις νησιωτικές περιοχές, α πούμε ντόπιοι δάσκαλοι, έτσι. Κυρίως είναι εδώ, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία. Δηλαδή από τη Βιωτία και κάτω στις νησιωτικές περιοχές δεν υπάρχουν ντόπιοι δάσκαλοι για να πάνε να διεκδικήσουν και να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις.
0: Κάποτε, το λέω τον 20ο αιώνα, ο δάσκαλος στο χωριό, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαποστόλου, κατήχε εξέχουσα θέση,
1: ναι.
0: Και τον είχαν στα όπα-όπα. Είτε πρόκειται για νησί, είτε πρόκειται για κάποιο χωριό, κάποια αποφασισμένη περιοχή. Τώρα έχουν αλλάξει άρθρα στον 21ο αιώνα τα δεδομένα.
1: Γι' αυτό, κύριε Γιάτσο, ο αγώνας που κάνει και η Δασκαλική Ομοσπονδία έχει αναδείξει αυτό το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών, των χαμηλών μισθών. Δεν είναι τυχαίο ότι διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και παράλληλα ζητάμε από την πολιτεία. Αλλά όχι μόνο από την πολιτεία. Βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις και από τους δήμους, έτσι, για να κατασκευαστούν οικίες για τους εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Για να πάει ο εκπαιδευτικός για να προσφέρει στο νησί ή σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη περιοχή. Είναι γεγονός ότι κάποιοι δήμοι δίνουν επιδόματα, έτσι έχω αναφέρει, όπως ήταν ο Δήμος Δωρίδας εδώ και χρόνια, που δίνει 350 ευρώ στους εκπαιδευτικούς του Λιδωρικίου. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δίνουν, αλλά προς την κατεύθυνση πρώτα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει γιατί να ζουν εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι γενικότερα με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, και μετά προς την κατεύθυνση αυτή και οι δήμοι μπορούν να συμβάλλουν. Δεν μπορεί και πλούσιοι δήμοι, νησιωτικές περιοχές να μην μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην έβριση στέγης για να προσφέρουν στα παιδιά τους.
0: Μιλάμε για τα παιδιά, για το μέλλον του κάθε τόπου.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στους δασκάλους δεν ήταν μόνο φέτος, είναι και τα προηγούμενα χρόνια. Ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, υπάρχει στην τοπική πρόσκληση. Δεν πηγαίνουν, είναι γεγονός. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί εκεί ντόπιοι στις νησιωτικές περιοχές. Αν ήταν εδώ στη Θεσσαλία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Κατάλαβα,
1: θα καλύπτονταν άμεσα οι θέσεις. Είναι γεγονός στη Μακεδονία.
0: Και πάντως έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, κύριε Παπαποστόλου, επειδή υπάρχουν και συνάδελφοι δικοί σας, το ξέρετε καλύτερα, μπορεί να το έχετε κάνει και εσείς κατά τη διάρκεια της καριέρας, που μετακινούνται καθημερινά με τα αυτοκίνητα, μαζεύονται τρεις-τέσσερις συνάδελφοι και μοιράζονται. Τώρα πλέον έχει αυξηθεί πολύ και το κόστος με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή της μετακίνησης δασκάλων, έτσι δεν είναι, και καθηγητών που πηγαίνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μετακινούμουν 20 χρόνια.
0: Μια 20
1: χρόνια μιλάμε, έχω κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα τα 20 χρόνια, μόνο εδώ στην περιοχή των Φαρσάλων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε λίγο, και το επίδομα το οποίο δίνεται, εμείς θεωρούμαστε υψηλόμισθοι, έτσι. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ, παρόλο που μετακινούνταν, γιατί θεωρούμουν ότι ήμουν υψηλόμισθος. Καταλάβατε, ως οικογενειακό εισόδημα με τη, με τη σύζυγο.
0: Κατάλαβα, έτσι. Μάλιστα.
1: Άρα, και μπορεί να το έδωναν σε κάποιους, γι' αυτό λέμε ότι όποιο μέτρο παίρνετε οριζόντια, είναι και άδικο το μέτρο. Δεν προβλέπει, μπορεί να το έπαιρναν συνάδελφοι, άλλοι εργαζόμενοι που δούλευαν στο σπίτι τους, γιατί καταλάβατε, δεν μετακινούνταν, αλλά έτσι γίνεται με τα οριζόντια μέτρα όταν παίρνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Επίσης πρέπει να επισημάνουμε και κάτι, γιατί δημιουργείται και το πρόβλημα, γιατί εκεί που παρουσιάζουν τα κενά, δεν παρουσιάζουν, γιατί γίνονται προσλήψεις των αναπληρωτών κατά φάσεις, αυτό που έχουμε πει. Δεν μπορεί να προσλαμβάνεις εκπαιδευτικούς σε δύο, σε τρεις φάσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι, όταν περιμένει ο άλλος τα Χριστούγεννα, έχει βρει κάποια άλλη δουλειά και δεν πρόκειται να πάει. Θα αρνηθεί. Άρα είναι το... Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει πράξη. Οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται όλες, να καλύπτονται τα κενά όλα το Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να βρίσκονται εκεί οι εκπαιδευτικοί, και φυσικά υπάρχουν άδειες, έτσι. Και να υπάρχει και πρόβλεψη στη συνέχεια να καλύπτονται, μιλάμε για άδειες ανατροφής, άδειες εγκυμοσύνης, τέτοιες άδειες, έτσι, και άδειες υγείας. Δεν υπάρχουν άδειες σήμερα, δεν παίρνουν εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που να παίρνει πλασματικές άδειες. Δεν υπάρχουν αυτά, έχουν τελειώσει.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Άρα πρέπει οι προσλήψεις να γίνονται 1η Σεπτεμβρίου, να βρίσκονται εκπαιδευτικοί, όχι σε φάση. Όταν τον καλεί στον άλλον τα Χριστούγεννα να πάει, όταν έχει βρει κάποια άλλη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, δεν πρόκειται να αφήσει τη δουλειά για να πάει 5 μήνες για να διδάξει. Και δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη χρονιά.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Και αναγκάζεται το Υπουργείο, δυστυχώς, έτσι. Και παίρνει και κάποιους συνταξιούχους, κυρίως είπαμε δασκάλους. Άλλες ειδικότητες δεν το πολύ βλέπω, αλλά κυρίως στους δασκάλους υπάρχει όντως πρόβλημα και με την απορρόφηση που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Και κάπως έτσι βεβαίως φτάσαμε σε ένα σημείο να όλη αυτή η αβεβαιότητα που επικρατεί, ιδιαίτερα με τους αναπληρωτές, να ψάχνουμε συνταξιούχους για να καλύψουμε τα κενά.
1: Ο αναπληρωτής δυστυχώς από τη στιγμή που φεύγει από τον τόπο του, από τον τόπο συμφερόντο, είτε πάει 100 χιλιόμετρα, πάει σε άλλο νομό, είναι αναγκασμένος να δώσει τα μισά χρήματα στο ενίκιο. Είτε πάει στην Κατερίνη, είτε οπουδήποτε και να πάει, είναι αναγκασμένος να πληρώσει τα μισά χρήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε πρώτος και ο αγώνας αυτή για την οικονομική μας αναβάθμιση. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη αυτό που λέμε. Έχει οριμάσει πλέον η ιδέα ότι πρέπει να επιστραφεί ο 13ος και 14ος μισθός. Έχει οριμάσει και στην κοινωνία, γιατί βλέπουμε και η αγορά στενάζει, αλλά και παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που θα πάρουμε είναι μελέτη της ΑΔΔ, του Ινστιτούτου της ΑΔΔ, θα επιστρέψουν στις φορές στο κράτος. Άρα πρέπει να γίνει πράξη άμεσα.
0: Κατάλαβα, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι η τοπική κοινωνία των Δρικάλων από περιστατικό αδελφοκτονίας με έναν 82χρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός. Το θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητή του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόρροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Νέα διάσταση λαμβάνει έρευνα γύρω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται στις απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας στον οικισμό της Γιάννης Λάρισας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες, στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες άντρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στην Γιάννουλη για οπλοκατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυρίδικο Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε σε θάνατο εργαζομένου στα ναυπηγεία Αμαλιάπολης. Στις 2 Ιουνίου του 2022 πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άντρες από το Τριμελές Πλημμυρίδικο Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας. Άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπιση για λαθροχείρια κατά την εξέταση της συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο ως δική της κατάθεση, αλλά ανήκε σε άλλη μάρτυρα, είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα για το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση λόγω αυξημένων τριάλογων μεθανίων. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο από τη Θεσσαλονίκη. Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατέθεσαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο του Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από τον Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση της ευλογίας. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλουν παραλήψεις και λυπή υπολογισμό της αξίας. Οι Θεσσαλοί βουλευτές Σπάνιας, Τριαντόπουλος και Λιούτας απέστειλαν επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας προς αξιολόγηση μια κοστολογισμένη πρόταση στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από την Θεομηνία Ντάνιελ καθώς και από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο του 2023. Με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, προτείνεται η δημιουργία ειδικού σχήματος ενίσχυσης, αντίστοιχου με εκείνο που εφαρμόστηκε για την ευλογία των εγωπροβάτων, με ενίσχυση ύψους 70 ευρώ να απολωσθέν ζώο για τουλάχιστον 2 χρόνια. Τη σταθερή αντίθεσή της στην εγκατάσταση του πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου αργό στον παγασιτικό κόλπο επανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τη συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου με το Προεδρείο του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού, ο Παγασιτικός μας ενώνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στις τάσεις εργασίας και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενού τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρύ ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα στις 9 το βράδυ της εγκαταστάσεως της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ενδιαφέρουσα ημερίδα σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης με θέμα την ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου, με συνδιοργανωτές την τοπική κοινότητα και τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Πύλης. Με επίκεντρο την Ιερή Πόλη του Μεσολογίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο, επιστρέφει για 10η χρονιά Ναυτική Εβδομάδα του Βόλου από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου. Ο καθιερισμένος θεσμός που έχει συνδεθεί με την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης και της ιστορικής μνήμης περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρόμενα, εκθέσεις και αφιερώματα ανοιχτά για το κοινό. Πρώτο πανθεσσαλικό φεστιβάλ επί τραπέζιας αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, στο Κατσιμίδιο Κλειστό Γυμναστήριο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ήταν 5 Ιουνίου του 1996 όταν ο Καναδός ρόκερ Brian Adams κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του με την ονομασία 18 Till I Die. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο επιτυχημένο άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού μουσικού τσάρτ και στο νούμερο 2 στην πατρίδα του, τον Καναδά. Στην Ευρώπη γνώρισε εξίσου μεγάλη επιτυχία, ανεβαίνοντας το νούμερο 1 σε πολλά ευρωπαϊκά τσάρτ. Σε αυτό το άλμπουμ βρίσκουμε και το τραγούδι Have You Ever Really Loved a Woman που ακούμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ως προπομπός του άλμπουμ και είχε επίσης συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας Don Juan de Marco, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν ο Marlon Brando με τον Johnny Depp. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα charts, περνώντας εβδομάδες στο νούμερο 1 και ήταν επίσης υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου κινηματογραφικού τραγουδιού. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατριάννη Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με παράδοση, πολιτισμό θα προχωρήσουμε την εκπομπή. Με αφορμή βεβαίως το δεύτερο κύκλο σεμιναρίων χορού, χορεύοντας τη γνώση που γίνεται στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, εδώ αύριο Σάββατο, στις 6.30 το απόγευμα. Η διευθύντρια του μουσείου, η Φανή Καλοκαιρινού, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερα, γιατί ο λαϊκός πολιτισμός και οι φορείς του πολιτισμού έχουν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στη διαφύλαξη και μεταλαμπάδευση της παράδοσης και στις νεότερες γενιές. Καλημέρα, κυρία Καλοκαιρινού, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά, μια χαρά. Είμαι επιποδός για την εσπερίδα του Σαββάτου. Αυτό που θα γίνει, που όντως, και σας ευχαριστώ πολύ που το είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τα νεαρότερα παιδιά, για όλα αυτά που μεταλαμπαδεύουμε στα νεαρότερα παιδιά όσον αφορά τον παραδοσιακό πολιτισμό.
0: Να σας πω την εμπειρία από την κόρη μου, η οποία έχει περάσει και από το Λύκειο Ελληνίδων και έμαθε παραδοσιακούς χορούς. Σε μια ηλικία τώρα, είναι Δευτέρα Λυκείου, πώς θέλει να πηγαίνει και να διασκεδάζει με τις φίλες της σε πανηγύρια λαϊκά. Πήγε στην Αγία Τριάδα, στη Φιλιππούπολη. Δηλαδή, εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την παράδοση και πώς το γλεντάνε τα νέα τα παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Φυσικά και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Αν σκεφτείτε ότι εγώ, για παράδειγμα, και η γενιά η δική μου, που εντάξει, δεν απέχουμε και πάρα πολύ από τα παιδιά μας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εμείς βγαίναμε έξω και γλεντούσαμε, χορεύαμε. Τώρα, ακόμα και στη διασκέδασή τους, που θα βγουν με τους φίλους, δεν έχουν το χορό μέσα. Ο χορός όμως είναι εκτόνωση.
0: Βέβαια.
1: Και όλη αυτή η σύνδεση με τις ρίζες και με την παρέα κατά τη διάρκεια του χορού είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Είναι ό,τι καλύτερο για να, και για να επικοινωνείς και για να διασκεδάζεις, για να ξεδίνεις. Βοηθάει ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά και να ξεφεύγουν βέβαια λίγο και από το κινητό, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, μόνο λίγο πολύ πρέπει να ξεφεύγουν. Άλλωστε, αυτό που λέγατε πριν, ο χορός, που είναι ο χορός σε κύκλο στην παράδοση,
0: ναι.
1: Αυτό το νόημα έχει, είναι η ένωση, είναι ο δεσμός, είναι η συνοχή, είναι η ομόνοια, είναι η παρέα. Αυτό δεν επιζητούμε, αυτό δεν πρέπει να επιζητούμε και εμείς και τα νέα παιδιά? Αυτό που είναι το αντίποδο στην αποξένωση του κινητού.
0: Έτσι, ακριβώς. Και όλα αυτά τα social media, τα οποία στοιχιώνουν την καθημερινότητα, ιδιαίτερα των νέων παιδιών. Τα παιδιά έχουν και το Instagram, βέβαια. Το έχουν εξελίξει πολύ περισσότερο το θέμα.
1: Το έχουν εξελίξει πάρα πολύ. Και πλέον αυτό, λένε μανάδες, ότι εμένα, ο γιος μου ή η κόρη μου δεν βγαίνει έξω. Είμαι ήσυχη, κάθεται μέσα στο δωμάτιο 2-3 ώρες και είναι κουρασμένο, το παιδί θέλει να χαλαρώσει και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνεται σε αυτό το δωμάτιο.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Φτάσαμε δηλαδή να λέμε, βγείτε έξω παιδιά, βγείτε με την παρέα σας, ναι. Κάντε μια βόλτα, μην είστε μέσα στο δωμάτιο,
0: έτσι.
1: Και κάθεστε ώρες ατέλειωτες με το κινητό.
0: Να αλλάξετε παραστάσεις, έτσι, να δείτε,
1: φυσικά,
0: να σας δει ο ήλιος η νύχτα, να δείτε το φεγγάρι, τα αστέρια, έτσι, δεν είναι τώρα το καλοκαίρι.
1: Να βιώσουν συναισθήματα. Όλα αυτά τα πράγματα που, εντάξει, όσο πάμε υπάρχουν, αλλά είναι η δομή της κοινωνίας, είναι η καθημερινότητά μας, είναι οι άλλες προσλαμβάνωσες που μας πάνε σε άλλα μονοπάτια.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Όπως είπατε, είναι οι προσλαμβάνωσες τέτοιες και τώρα έχει εισέλθει και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να υποκαταστήσει μέχρι και τους ψυχολόγους με βάση και κάποια, έτσι, περιστατικά που μας έρχονται από το δελτίο ειδήσεων. Ζούμε σε περίεργους καιρούς όπου η παράδοση είναι το πιο ασφαλές καταφύγιο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, και είναι συνεκτικό στοιχείο και πρέπει να επενδύσουμε εμείς, η δική μας η γενιά τουλάχιστον, που έχουμε τα παιδιά μας και σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία και μετά, πρέπει να επενδύσουμε στην παράδοση,
0: έτσι.
1: Όσον αφορά τον προσανατολισμό των παιδιών μας.
0: Ναι, να τα μάθουμε να αγαπάνε τη μουσική, το χορό, το διάβασμα, όλα αυτά τα οποία τα κάναμε και εμείς, έτσι δεν είναι? Μεγαλώσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είχαμε εμείς ούτε κινητά ούτε στην εποχή μας. Και πρέπει τουλάχιστον με τον ένα τον άλλον τρόπο να τα δώσουμε και στα παιδιά μας.
1: Έτσι ακριβώς, και ξέρετε κάτι, όταν, ας πούμε, ήμουν εγώ στο δημοτικό, είχαμε λίγο εκείνη την εποχή, δεκαετία 80, δεκαετία 90, δημοτικό, γυμνάσιο. Εκεί λοιπόν η παράδοση ήταν κάτι το απαξιωμένο. Έτσι μας είχε περάσει, το μπανάλ, ότι δεν ήταν μοντέρνο, δεν ήταν σύγχρονο. Τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι σε αυτό παίζουν όλοι το ρόλο τους, δηλαδή και εμείς οι φορείς πολιτισμού και οι άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται, οι χοροδιδάσκαλοι, οι σύλλογοι, όλα αυτά, ο καθένας στη δική του πλευρά, προσπαθούμε ακριβώς να δείξουμε ότι πρέπει να αναβιώσουμε την παράδοση, αλλά σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, γιατί αλλιώς η παράδοση είναι στήρα. Και μιλάω για παράδοση, είτε αυτό λέγεται χορός, είτε λέγεται ένα φαγητό, είτε λέγεται ένα έθιμο, στο οποίο μπορεί να συλλογικά να συμμετέχει μια κοινότητα ή μια παρέα. Όλα αυτά, αν είναι, ή μια τεχνική ακόμη, αν όλα αυτά είναι, επιτελούνται όπως και ακριβώς το παρελθόν, χωρίς να έχει καμία έτσι σχέση όλο αυτό με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, είναι άγωνο, είναι στήρο και δεν είναι ελκυστικό. Ενώ αυτό που είπατε, ας πούμε, για την κόρη σας που πήγε στο πανηγύρι στην Αγία Τριάδα, που κάνουν εξαιρετικά πράγματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και η Λέσχη, και χόρεψε και έκανε. Αυτό είναι ενταγμένο στο σήμερα. Έτσι λοιπόν παίρνει το παιδί τα ερεθίσματα, το βιώνει, βιώνει την εμπειρία, αρχίζει να αγαπά την παράδοση και δεν είναι και εκτός κόσμου, δεν είναι κάτι το αναχρονιστικό δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι, θα πάμε και το περίμενε έτσι με προσμονή με τις φίλες μου να λέω πολύ καλά θα κάνεις, λέω, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για το Σαββάτο το βράδυ.
1: Το βήμα ξέρετε ποιο είναι. Θα σας ζητήσει να πάει σε νησιά που γίνονται πανηγύρια. Οπότε θα το περιμένετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο χορεύοντας με τη γνώση, έτσι δεν είναι το εργαστήριο που έχετε. Τι ακριβώς θα κάνετε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια πρωτοβουλία, μια διοργάνωση του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδές στο χορό του ΤΕΦΑ πάνω στις Θράκες, του Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε συνεργασία με το Μουσείο και με το Δρόμενο, που είναι, εστιάζει κυρίως στη μουσικοχορευτική παράδοση, θα κάνουμε ένα διήμερο. Κάνουμε ένα διήμερο που περιλαμβάνει το κομμάτι το βιωματικό και το επιστημονικό. Το βιωματικό είναι χορός, είναι σεμινάρια, είναι επιτέλεση εφήμων. Και το επιστημονικό είναι κάποιες εισηγήσεις, ένα κύκλος εισηγήσεων που θα δραματοποιηθούν αύριο στο Μουσείο στις 6.30. Mm-hmm. 6.30 με 8.30 με εκλεκτούς ομιλητές που ο καθένας θα παρουσιάσει από τη δική του πλευρά αυτό που ακριβώς είπαμε για την πολιτιστική κληρονομιά και θα δώσουμε έμφαση στη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά, στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή στα ήθη, τα έθιμα, τις πρακτικές και πώς ο καθένας, ας πούμε, από την πλευρά του, οι δύο οι καθηγητές που είναι από το Πανεπιστήμιο, από το Δημοκρίτη, η κυρία Μαχά, ο κύριος Γουλιμάρης, ο κύριος Καραμανές, ο οποίος είναι διευθύνων το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λόγραφης της Ακαδημίας Αθηνών, από τη δική του την πλευρά, την ερευνητική, θα μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ από το κομμάτι των μουσείων, οι πρακτικές που ακολουθούμε εμείς εδώ στο μουσείο όσον αφορά την ζώσα, την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, έτσι λίγο να συμπληρώσουμε ένα puzzle για να δώσουμε και εμείς τα δικά μας μηνύματα στο κοινό που θα έρθει.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για όσους έχουν επισκεφτεί το Λαγραφικό Μουσείο, τον πλούτο που βρίσκει κανείς μέσα, αλλά και τις δράσεις που κάνετε. Δεν πρόκειται για τα σταμποτά αυτά που μου έχουν μείνει. Γιατί το λέω, γιατί είχα βρει τυχαία κάποια σταμποτά που τα είχε από την πρίκα η συγχωρημένη μάνα μου και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και λέω τι είναι αυτά αυτό εσείς. Μου λέει αυτά είναι σταμποτά από τον Τύρναβο, τα παίρναμε γιατί ήταν από εκεί, από την περιοχή. Τα Δελέργια η καταγωγή της συγχωρημένης μάνας μου και υπήρχε τέτοιο. Λοιπόν, πώς μάθαμε κι εμείς κάποια πράγματα και πώς τα είδα μετά όταν εσείς σε μια εκδήλωση βεβαίως παρουσιάζετε και ομνίατε και τον αγώνα που κάνατε για να πάρετε τη μηχανή από τα σταμποτά, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθούμε, ναι, γιατί όντως αξίζει, είναι πλούτος, είναι η παράδοσή μας και αν δεν το κάνουμε εμείς από την πλευρά μας...
0: Θησαυρός, όχι απλώς πλούτος, εδώ, είναι πραγματικός θησαυρός όλα αυτά.
1: Είναι θησαυρός και θα χαθεί.
0: Κρίμα. Ναι, ναι.
1: Θα χαθεί και σαν γνώση, όχι σαν τεχνογνωσία.
0: Ακριβώς.
1: Σαν γνώση ότι κάποτε, ας πούμε, υπήρχε ένα εργαστήριο, δύο μάλλον εργαστήρια στον Τύρναβο που κάνανε, ας πούσαμε αυτή την τεχνική και είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί... Όλο αυτό που γίνεται και σε επίπεδο κράτους, που κάποιοι επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η κυρία Καμιλάκη, ας πούμε, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λόγραφης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει αγώνα για την αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ καλό που εστίασε και σε επίπεδο... πολιτείας, ας πούμε, η πολιτεία εστίασε στο κομμάτι της αναβίωσης της χειροτεχνίας που λένε θα βάλουν στα δημοτικά τη χειροτεχνία.
0: Ναι. Σε άλλες χώρες το κάνουν, σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ξέρετε κάτι, και έτσι πρέπει.
0: Και έτσι πρέπει,
1: ναι, ακόμα και σε επίπεδο μόδας, μια και μιλήσαμε για τα σταμποτά, αυτό το fast fashion, το μαζικό, με τις αμφιβόλου ποιότητες βαθές, με την τυποποίηση που ναι μεν μειώνει το κόστος, αλλά είναι κάτι άλλο.
0: Είναι τιματζίδικο, το οποίο δεν έχει καμία,
1: έτσι, δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Γιατί να μην εκτιμήσουμε το χειροποίητο, που να σας πω και κάτι, το χειροποίητο, σε επίπεδο ένδυσης, θα έχει και τη σφραγίδα, θα αποκτήσει και μια τοπική ταυτότητα. Γιατί και η φορεσιά στην παράδοση είχε τοπική ταυτότητα. Ναι, άρα λοιπόν, αν ο κάθε τόπος αναπτύξει ένα κομμάτι χειροτεχνίας με βάση μοτίβα, σχέδια, τρόπο ραφής, διάφορα ας πούμε, που είναι η παράδοση του τόπου, θα φανεί και αυτό το στοιχείο. Όπως για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, κάναμε μια έκθεση, τα σταμποτά που αναφέρατε, μαζί με τα blueprints της Τσεχίας. Η Τσεχία έχει τα αντίστοιχα σταμποτά σε μπλε... Είναι μπλε, το φόντο είναι μπλε και είναι λευκό το χρώμα του μοτίβου που μπαίνει με τη σφραγίδα. Είναι το αντίθετο από εμάς. Εμείς σε λευκό βάζουμε χρώμα. Αυτοί κάνουν σε μπλε, βάζουν μόνο λευκό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε σε τι επίπεδο. Το έχουν βάλει και στην Άιλη, στο κατάλογο της Άιλης κληρονομιάς της UNESCO. Έχουν ντύσει νομίζω και τις αεροσυνοδούς με κάποια σύνολα που να είναι blueprint.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν βγάλει τα σχέδια από τα blueprint σε διάφορες έτσι, εκδοχές.
0: Κατάλαβα.
1: Και να μην κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κυρία Καλοκαιρινό.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Σας προσκαλούμε και εσάς και τους ακροατές σας. Αύριο στις 6.30 ώρα.
0: Έτσι, να χορέψουμε τη γνώση σε πρώτη φάση.
1: Να χορέψουμε τη γνώση. αυτό.
0: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς καλημέρα.

Λοιπόν, να κλείσουμε με τα όσα λέγαμε για τα πετρελοκίνητα οχήματα. Με αφορμή βεβαίως το καθεστώς οριστικής απόσυρσης για όσους έχουν βγάλει, έχουν αφαιρέσει για παράδειγμα το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, το TPF, όπως λέγεται. Από την 1η Ιουλίου, το επόμενο καλοκαίρι, την 1η Ιουλίου του 27, θα γίνονται μετρήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει βέβαια και η κάρτα καυσαερίων, γιατί υπάρχουν και τα πρόστιμα. 30 ευρώ είναι αν δεν έχεις εκδώσει κάρτα, δηλαδή την έχεις μέσα στο όχημά σου. 50 ευρώ αν η κάρτα έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί και οι εκπομπές των ρηπών είναι εντός των ορίων. Από 35 έως 200 ευρώ αν η κάρτα λείπει ή έχει λήξει και ανάλογα με τους ρήπους που εκπέμπει το αυτοκίνητο. Και 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 70 μέρες αν υπάρχει κάρτα έχει λήξει και ρήποι υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Αυτά είναι τα πρόστιμα. Τώρα, για όσους έχουν το φίλτρο το έχουν αφαιρέσει ή δεν το έχουν αλλάξει, είναι βουλωμένο και δεν έχουν φροντίσει, υπάρχουν μέθοδοι καθαρισμού του φίλτρου, τότε και δεν καταφέρουν να περάσουν το κταίο, το όχημα θα οδηγείται σε οριστική απόσυρση, υποχρεωτική απόσυρση και οριστική διαγραφή. Οπότε, φροντίστε. Και το λέω αυτά οδηγώντας αυτοκίνητο που έχει δίζελ και με δίζελ και διαθέτει και φίλτρο μικροσωματιδίων. Καθίστε, κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν οδηγίες, μπορείτε να βρείτε, γκουγκλάρετε κάποια πράγματα για να καταλάβετε τι γίνεται και να είστε μέσα στα όρια, στα επιτρεπτά όρια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τη Σκυτάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Θα τα πούμε την Κυριακή στις κυριακάτικες διαδρομές. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Έμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στη Λάρισα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στο Βόλο και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertecho.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταδίνου για αλλαγή μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πολιτικό ημερολόγιο, λοιπόν, μια εκπομπή που ασχολείται με τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, της πολιτικής ειδησιογραφίας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σε μια ημέρα που το πολιτικό ημερολόγιο, για να δανειστώ τη φράση από το τίτλο της εκπομπής, είναι γεμάτο. Έχουμε δημοσκοπήσεις καινούργιες. Έχουμε ειδήσεις, όπως και παράδειγμα η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μετακινείται στην κομβική θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα στέλεχος από τα έτσι, από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μια κίνηση που θα επιφέρει και διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση και άρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και ανασχηματισμό, μικρό, μεγαλύτερο, θα δούμε. Διορθώσεις, αν θέλετε, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο κυβερνητικό σχήμα, θα δούμε. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Αυτή είναι η είδηση που προέκυψε σήμερα το πρωί. Άρα έχουμε πιθανότατα στην ερχόμενη εβδομάδα κέντρο ανασχηματισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση. Σήμερα έχουν προγραμματισμένες δύσκολες συνεδριάσεις, όχι για τον ίδιο λόγο, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να προετοιμάσει την αυριανή ιδιαίτερα κρίσιμη και κατά πολλούς ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όπου θα πρέπει να αποφασιστεί και να γίνει μια συζήτηση για το πώς, πού θα πάει το κόμμα. Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των στελεχών κοιτάει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική λαϊκή, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ υπάρχουν και σημαντικά στελέχη που θέλουν την διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ και την αυτόνομη πορεία του και την κάθοδο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, λοιπόν, αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως έχουμε προεόρτια σήμερα στην συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Είπαμε, πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει επίσης το μεσημέρι. Εκεί η συνεδρίαση γίνεται υπό το φως των νέων δημοσκοπήσεων, του νέου κύκλου των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να υποχωρήσει την τρίτη θέση, αφού σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερος ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για πιθανή συνεργασία στις δεύτερες εκλογές με το κόμμα Τσίπρα, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Υπήρξαν τοποθετήσεις και σκέψεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και για διαγραφή του Δημάρχου Αθηναίων από το ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η συνεδρίαση σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο γίνεται με αυτούς τους όρους. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να δεχτεί την κριτική πολλών στελεχών του κόμματος, ενώ βεβαίως θα δούμε αν θα υπάρξουν τοποθετήσεις για την δημοσκοπική εικόνα και ενδεχομένως κριτική στους χειρισμούς της ηγεσίας και σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση. Επίσης σήμερα τι άλλο έχουμε? Έχουμε ομιλία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμος για την δημιουργία κόμματος. Στο Ηράκλειο θα μιλήσει. Στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο του Ηρακλείου, κεντρικός ομιλητής ο κ. Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ιδρύμα, όχι δεν είναι Ίδρυμα, είναι του Φορέα Νόημα Κρήτη, το οποίο διοργανώνει κύκλο εκδηλώσεων συζητήσεων με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και με γενικό θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, η ομιλία του κ. Αντώνη Σαμαρά. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του σε σχέση με τη δημιουργία νέου κόμματος. Και βεβαίως αναμένουμε
να δούμε εάν θα ενταθεί η κριτική του προς την κυβέρνηση. Πολλά δεν είναι για μια ημέρα. Πολλά είναι, βέβαια. Για το πολιτικό ρεπορτάζ.

Όλα αυτά γίνονται αφού ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος δημοσκοπήσεων που στόχο είχε να καταγράψει τις πρώτες αντιδράσεις του εκλογικού σώματος των πολιτών σε σχέση με την ίδρυση νέων κομμάτων και την αποτύπωση των συσχετισμών. Χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση από την Μέτρων Ανάλυσης, παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ενώ σήμερα η εφημερίδα των συντακτών κυκλοφορεί με δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Θα αναφερθούμε και στις δύο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έδωσε η Μέτρων Ανάλυσης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα, η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Ενώ έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση όπου εμφανίζεται δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόθεση ψήφου λοιπόν. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 12,1%, το ΠΑΣΟΚ 9%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κ. Μαρίας Καρεστιανού είναι στο 8,3%. Και η διευκρίνηση ψήφος παραμένει ψηλά στο 13,1%. Για τα υπόλοιπα κόμματα θα σας πούμε τι συμβαίνει στην εκτίμηση ψήφου, η οποία πλέον για τη Νέα Δημοκρατία φτάνει στο ποσοστό του περίπου των ευρωεκλογών, στο 28,5%. Εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, της Μέτρων Ανάλυσης, Νέα Δημοκρατία 28,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,3 κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή. Σας θα διαβάζω όπως τα δείξει η Μέτρων Ανάλυσης και σύμφωνα με την κατανομή των ποσοστών στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,2, υποχωρεί περίπου 3,8 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου. Το ΚΚΕ είναι στο 5,8 και εδώ καταγράφει την υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου στο 6%, στο 1,2% η νίκη, στο 6,8% η πλεύση ελευθερίας, στο 3,1% το Μέρα 25, στο 3,3% η φωνή λογικής. Και πάμε τώρα στα νέα κόμματα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι στο 10,4% και το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 15,2%.

Καταλληλότητα Πρωθυπουργού στο 28% ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κανένας είναι στο 27%, ακολουθεί μετά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας 14%, και μετά και πέρα πάμε σε μονοψήφια με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στο 6%, όσο και η κυρία Μαρία Καριστιανού.

Στην ίδια δημοσκόπηση έχουμε και ανάλυση για το από πού ατελούν τα δύο νέα κόμματα ψηφοφόρους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα, η ελληνική αριστερή συσπήρωση αντλεί το 50,5% των ψηφοφόρων της από την παραδοσιακή βάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Προσελκύει 8,6% από όσους δήλωναν ότι θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, την προηγούμενη δημοσκόπηση. 5,2% αντλεί από την πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠΑΣΟΚ. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει ψηφοφόρους από διαφορετικά πολιτικά ρεύματα, είναι πιο πολύ συλλεκτική θα έλεγε κανείς. Το 22% το παίρνει από υποστηρικτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023. Το 10% από το ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση, το 7% από την Νίκη. Επιπλέον αντλεί 5% από το ΠΑΣΟΚ και ένα σημαντικό 20% από λευκά, άκερα ή αποχή. Ένα γεγονός που υποδηλώνει, όπως σημειώνει μέτρων ανάλυσης, έντονη αντισυστημική τάση στο προφίλ των ψηφοφόρων της. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της δημοσκόπησης μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες στο Μέγκα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο τι δίνει σήμερα η δημοσκόπηση της Προ Ράτα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών.

Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω. Εταιρεία Pro Rata για εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία 24%. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, η διαφορά στις 9,5 μονάδες. Πασόκ, συγγνώμη, Ελπίδα 9,5%. Πασόκ 8,5%. Ελληνική Λύση είναι στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής στο 3,5%, στο 3% το ΜΕΡΑ, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά στο 1%, η Νίκη στο 0,5%. Σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο. Με μία μονάδα διαφορά, έχει μία μονάδα διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έρχεται τρίτη. Παναλαμβάνω, Νέα Δημοκρατία 24, Ελλάς 14,5, Ελπίδα 9,5%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 8,5%, ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτώμενοι για πρωθυπουργό. Πρώτος φυσικά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 26%. Δεύτερος ο κύριος Τσίπρας με 16%. Κυριάκος Βελόπουλος είναι στο 7%. Μαρία Καριστιανού και Νίκος Σταυρουλάκης στο 6%. Από 3% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κοτσούμπας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά. Η χαρά των δημοσκόπων ήταν αυτή η εβδομάδα. Η χαρά των δημοσκόπων. Ανακεφαλαιώνουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με ποσοστά κοντά στις ευρωεκλογές, στην εκτίμηση ψήφου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον λίγο πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών ή εκεί κοντά. Με την ελληνική λύση του Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνονται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με αυτό το κύκλο των δημοσκοπήσεων. Και οι άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, περισσότερες. Υπάρχουν και δύο δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στην τέταρτη. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη βασική θέση για τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. Περιμένουμε ακόμα έναν κύκλο τον Ιούλιο. Η καθαρή εικόνα, όμως μια καλή εικόνα για τις τάσεις στο εκλογικό σώμα, θα φανώνουμε τον κύκλο των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Πάμε σε μουσικό κομμάτι. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από περιστατικό αδελφοκτονίας με έναν 82χρονο, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός του. Ο θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέλφια. Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα γύρω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται σε απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον οικισμό της Γιάννουλης Λάρισας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες, στις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες, άνδρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στη Γιάννουλη για οπλοκατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε σε θάνατο εργαζόμενου στα ναυπηγεία της Αμαλιάπολης στις 2 Ιουνίου του 2022. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άντρες από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας, άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπισης για λαθροχειρία κατά την εξέταση της συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. «Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο ως δική της κατάθεση, αλλά ανήκε σε άλλη μάρτυρα», είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση λόγω αυξημένων στοιχείων μέσα στο νερό. Ο Δήμος Νοτιοπηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού, αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από τον Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση της ευλογιάς. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλουν παραλήψεις και ελλειπή υπολογισμό της αξίας τους. Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενού τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρεία ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Στο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, στο Κατσιμίδιο Κλειστό Γυμναστήριο, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό Ημερολόγιο. Μας ακούτε τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά την πλατφόρμα ert.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταδίνου στις μουσικές επιλογές και ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Πάμε. Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, με μια φωτογραφία από την χθεσινή πρώτη ημέρα της παρουσίασης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, των πρώτων από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% των μεταλλαστευτικών ροών ενώπιση του καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Πάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με έναν κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο υπουργικό και νέο αίτημα κλήτευσης του Ντίλιαν. Ποιοι είναι οι ισχυώδες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν Ζελένσκι. Εφημερίδα απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φουλ για γραμματέα Νέα Δημοκρατία ο Κυρανάκης. Εφημερίδα Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Αρντογάν. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φαντς για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση των αχρεωστήτων κατευληθέντα. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο. Και επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό. Εφημερίδα Εστία, υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ιστορική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας θα ενωθούν με σύραγγα στον Βερίντιο Πορθμό. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών, είπαμε, κυκλοφορεί με δημοσκόπηση της εφημερίδας της εταιρείας δημοσκοπήσεων ProRata. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καλλιστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 48ωρο φωτιά. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πουλιτζογράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διγετή. Επίσης, τεράστια κίνδυνη για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, αναφέρει η εφημερίδα. Και η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ολοκληρώνουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρια της κάθαρξης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις, το όνομα της Τυχεροπούλου.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη σκληρή πολιτική δισογραφία, η οποία είναι γεμάτη βεβαίως, είπαμε, δημοσκοπήσεις, συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σήμερα και αύριο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαμε και την είδηση σήμερα το πρωί για την ανάληψη της θέσης του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Όπως έχουμε πει, είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Ωστόσο, η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για το πολιτικό σύστημα, για το χαρακτήρα αυτών των κομμάτων, και αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε με μεγάλη χαρά με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το γνωστό μας ΕΚΕ, που επί αρκετές δεκαετίες τροφοδοτεί έτσι με ενδιαφέρουσες μελέτες και στοιχεία μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι η πολιτική τα τελευταία χρόνια θεωρείται ντεμοντέ. Εμείς είπαμε να επιμείνουμε έτσι σε αυτήν την κουβέντα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αφορμή για την συνομιλία, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στα Νέα της κυρίας Γεωργιάδου με τίτλο «Μετά τα μαζικά κόμματα, τι?». Στο άρθρο μπαίνει το ζήτημα εάν είμαστε σε έναν κύκλο της μεταπολίτευσης που κλείνει, μια συζήτηση την οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Τι είδους κόμματα είναι αυτά, είναι τα νέα κόμματα, είναι προσωπικεντρικά, αρχηγικά, με μεσιανικά χαρακτηριστικά, βάλτε τη φράση εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κυρία Γεωργιάδου, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από τα μαζικά κόμματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο εν συντομία τους χαρακτηρισμούς των κομμάτων σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη σε γενικές γραμμές, και πώς κυριάρχησαν αυτά στην ελληνική πολιτική σκηνή την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα?
1: Θα προσπαθήσω. Ξέρετε, ο τύπος του μαζικού κόμματος είναι ο βασικός τύπος πολιτικού κόμματος σε όλο το δυτικό κόσμο. Μάλιστα. Είναι τα κόμματα αυτά τα οποία άρχισαν να αναδεικνύονται από το 19ο αιώνα, και αναδεικνύονταν από τα κάτω. Το πιο χαρακτηριστικό μαζικό κόμμα, ή κόμμα μαζών αν θέλετε, ανάλογα πώς θα μεταφράσουμε το Mass Party, είναι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία προέκυψαν μέσα από το εργατικό κίνημα.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα τα
0: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, έτσι.
1: Γαλλία, Γερμανία, κυρίως σκανδιναβικές χώρες.
0: Σκανδιναβικές
1: επίσης. Και αντίστοιχα, αν θέλετε να δούμε την άλλη πλευρά, ας πούμε, του ιδεολογικού άξονα,
0: τα χριστιανοδημοκρατικά.
1: Είναι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα εκεί, όπου και εκεί προέκυψαν από τα κάτω, και η βάση τους ήταν τα παλιά χριστιανικά κόμματα, άρα οι ρίζες τους ήταν σε ένα κοινό θρησκευόμενο και κυρίως εκκλησιαζόμενο. Αυτή είναι η αφετηρία των μαζικών κομμάτων, και θα λέγαμε μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, σε όλες τις καλά εδρεωμένες δημοκρατίες της Ευρώπης κυριαρχούσαν τα μαζικά κόμματα. Γίνεται μία τομή εκεί στη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 80, όπου λέμε ότι περνάμε στην περίοδο του μεταϊλισμού, δηλαδή έχουν εδρεωθεί οι δυτικές δημοκρατίες. Υπάρχει ευημερία, υπάρχει κοινωνική διασφάλιση, παύλα κοινωνικό κράτος, και αρχίζουν και αναδεικνύονται πάλι από τα κάτω νέα αιτήματα. Έτσι έχουμε κινήματα που αφορούν το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, και έχουμε τη δημιουργία των πράσινων κομμάτων μέσα από το οικολογικό κίνημα.
0: Και ενώ χαρακτηριστικό όλων η δημιουργία από τα κάτω.
1: Η δημιουργία από τα κάτω. Έτσι, ακριβώς.
0: Το βασικό.
1: Η κινηματικότητα. Εδώ, ιδίως για αυτά τα κόμματα, τα νεότερα μαζικά κόμματα, όπως είναι, ας πούμε, τα πράσινα κόμματα, έχουμε ένα είδος κινηματικών κομμάτων. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο. Το βλέπουμε όμως όχι μόνο στην Ελλάδα και τώρα, πια από την δεκαετία του 90, του 2000, βλέπουμε ότι εμφανίζονται νέα κόμματα τα οποία κυρίως εμφανίζονται από τα πάνω. Η αφετηρία τους είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, συνδέονται ενδεχομένως με κάποια γεγονότα, Όχι ότι είναι αμέτωχη η βάση, mm-hmm. Όμως είναι σημαντικό να υπάρχει και η κορυφή, ας το πούμε έτσι, η οποία κινητοποιεί τη βάση. Άρα δεν έχουμε πρώτα ένα μαζικό κίνημα που θα αναδείξει έναν αρχηγό και θα προκύψει ένα πολιτικό κόμμα, αλλά έχουμε μια προσωπικότητα η οποία θα κινητοποιήσει κυρίως μέσω ενός λαϊκιστικού αφηγήματος. Mm-hmm. Αυτό το μοντέλο έχουμε δει. Αναφέρομαι δεκαετία του 1980, δεκαετία του 1990, χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, όπου έχουμε την εμφάνιση των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων, ναι, ή δεξιών ριζοσπαστικών, ναι, λαϊκιστικών, ναι, κομμάτων.
0: Όπου τα οποία καταγράφουν μια αξιόλογη πορεία και καταγραφές. Έτσι,
1: στο... Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και κυρίως στην περίοδο που συζητάμε. Έτσι.
1: Και στην περίοδο που συζητάμε και τώρα ακόμη, ναι, έτσι, ναι, και σε αυτήν την περίοδο, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η δύναμή τους και έχει πολλαπλασιαστεί από άποψη αριθμού κομμάτων σε χώρες, επιμέρους χώρες. Αυτός ο τύπος του πολιτικού κόμματος που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή στο δεξιό άκρο του φάσματος, του άξονα αριστερά-δεξιά.
0: Κατά την άποψή σας, η εμφάνιση αυτών των κομμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ή τέλος πάντων...
1: Και αυτό, δηλαδή ότι η σύγκληση αυτή, που αυτή η σύγκληση παρήγαγε κάτι πάρα πολύ θετικό και πολύ αναγκαίο για την ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνιών. Παρήγαγε συνένεση. Ναι, ναι. Χωρίς αυτή τη συνένεση δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος και να έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη η οποία επιτεύχθηκε μέσα από αυτήν την συνεργασία με έναν τρόπο. Η οποία συνεργασία ήταν και κορυφής και βάσης. Δηλαδή και τα συνδικάτα, ας πούμε, συνενούσαν στο να υπάρχει ένα είδος συνεργασίας για την προώθηση φυσικά των δικαιωμάτων και των παροχών των εργαζόμενων και της εργατικής τάξης ευρύτερα, αλλά και από τα πάνω και οι πολιτικές ελίτ. Αυτό βέβαια έφτασε σε μια κορύφωση και σε έναν κορεσμό, θα έλεγα, αυτό το μοντέλο.
0: Σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και το φόβητρο εντός εκτός αγωγικών του Ανατολικού Μπλοκ. Προφανώς κάπου πρέπει να υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, το φόβητρο ήταν, θα έλεγα, η πόλωση, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, ο ψυχρός πόλεμος, ναι, ναι, κτλ. Ήταν μέσα στο πλαίσιο αυτού του ακόμη παλιού κόσμου που συντηρούσε και τα μαζικά κόμματα και το αριστερά-δεξιά. Mm-hmm. Όταν πια καταραίει αυτό το σύστημα και ανοίγει η Ευρώπη, ανοίγουν τα σύνορα, οι κομμουνιστικές χώρες μετασχηματίζονται.
0: Διαμορφώνεται το τίνα ως άποψη, ως πολιτική, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική και ταυτοχρόνως υπάρχει και μία απογοήτευση, γιατί το αριστερά-δεξιά, ξέρετε, έδινε ταυτότητα. Mm-hmm. Και ξαφνικά, ναι, βέβαια, βέβαια, οι ταυτότητες αρχίζουν και γίνονται, ναι, κάτι, ναι, πιο δύσκολο και κάτι όχι τόσο αυτονόητο. Οπότε όλο αυτό παράγει και διαθέσεις διαμαρτυρίας και αντισυστημικές διαθέσεις με την πάροδο του χρόνου.
0: Έχει καλλιεργηθεί το έδαφος και προκύπτουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε.
1: Ακριβώς. Τώρα, πηγαίνοντας στην Ελλάδα, έχουμε και μία δεκαετία σκληρής οικονομικής κρίσης, mm-hmm. όπου το κομματικό σύστημα δοκιμάζεται πάρα πολύ, δοκιμάζονται τα κόμματα της διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. έρχεται μία κατάρρευση, ας το πούμε έτσι, αυτού του παραδοσιακού δικοματικού μοντέλου που οικοδομήθηκε μετά το 1974, mm-hmm. και ανάδειξη νέων κομματικών σχηματισμών που εκφράζουν αυτές τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης που συνοδεύονται από αμφισβήτηση, ας πούμε, του προϋπάρχοντος μοντέλου, και από τα δεξιά αυτές οι τάσεις εμφανίζονται και από τα αριστερά. Mm-hmm. Οπότε παράγεται πια, έχουμε και δημιουργία νέων κομμάτων που δεν ακολουθούν αυτό το μοντέλο, το οργανωτικό μοντέλο του μαζικού κόμματος. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε άλλου τύπου κομματογενέσεις. Η διαμαρτυρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η αμφισβήτηση του καθιερωμένου, κατεστημένου πολιτικού και κομματικού συστήματος. Και φυσικά οι διαθέσεις διαμαρτυρίας που προκαλούνται από την ίδια την κατάσταση της οικονομικής κρίσης. Και κάπως έτσι εμφανίζεται Ο ΣΥΡΙΖΑ προϋπήρχε βέβαια, αλλά ενισχύεται, ενδυναμώνεται και το 2015 κερδίζει και δύο φορές τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση. Ενώ ταυτοχρόνω στην άλλη πλευρά, ας πούμε, του άξονα, είχαμε την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, προηγουμένως κάποια μικρότερα σχήματα ακροδεξιά, λαϊκιστικού τύπου περισσότερο, και μετά έχουμε, ας πούμε, την εμφάνιση του δεξιού εξτρεμισμού με όλες αυτές τις δραματικές προεκτάσεις, τις οποίες όλοι και όλες γνωρίζουμε.
0: Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και τώρα. Δηλαδή, έχουμε δύο νέα κόμματα. Γράφετε στο άρθρο σας ότι δεν συγκροτούνται γύρω από συνεκτικά κοινωνικά συμφέροντα ή προγραμματικά αιτήματα. Αφορά και τα δύο κόμματα αυτά, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Η αλήθεια είναι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ακόμη δεν έχουμε δει να ξεδιπλώνονται τα κόμματα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει παραγωγή πολιτικού αφηγήματος εκ μέρους τους, και τουλάχιστον εγώ δεν διακρίνω ένα ιδιαίτερα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα που μπορούμε να πούμε εκφράζουν αυτήν την ιδεολογία, έτσι όπως τα μαζικά κόμματα ήταν συνδεδεμένα με μεγάλους κοσμοαντιλήψεις.
0: Παρότι θα έλεγε κανείς ότι το Αριστερή Συμπαράταξη σε επίπεδο τίτλου συμβολισμού, εντάξει, προφανώς έτσι, σε αυτό το επίπεδο,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να...
1: Μας δείχνει τον προσανατολισμό, αλλά και πάλι και αυτό δεν ξέρω, γιατί λέει συμπαράταξη, αλλά λέει και Ελλάς, όπου το Ελλάς είναι ένα αμφίσιμο σύμβολο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα σύμβολο και της αριστεράς και θα έλεγα και της δεξιάς, ας πούμε, κάπως, ας τα βάλουμε σε εισαγωγικά το αριστερά,
0: προφανώς, που ανέφερα. Σε αυτά επικοινωνιολόγοι θα έχουν να μας πούν περισσότερα, έτσι,
1: σίγουρα,
0: γιατί
1: σίγουρα.
0: Πολιτική και επικοινωνία πλέον τώρα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε και τα όρια και τι υπερτερεί τίνος.
1: Ναι, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί το πολιτικό μήνυμα είναι καθοριστικό και το βλέπουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους νέους σχηματισμούς από ό,τι στα παραδοσιακά κόμματα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπήρξε μια συζήτηση και την περασμένη δεκαετία ότι περνάμε από την εποχή του δικομματισμού στην εποχή του διπολισμού. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Δηλαδή μικρά κόμματα στις δύο μπάντες, να το πούμε, αριστερά και δεξιά του κέντρου, που θα μπορούσαν υπό μία έννοια να συγκροτούν ένα πολιτικό, να συγκροτήσουν, να συνθέσουν, να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό σχέδιο στη βάση κεντρικές, ξέρω εγώ, πολιτικές τους.
1: Κοιτάξτε, περισσότερο βλέπω ένα patchwork. Δηλαδή, ένα είδος, θα το έλεγα, εγκαρσιότητα. Δηλαδή, σχηματισμοί, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται τελευταίως, αλλά και παλιότεροι, προσπαθούν να στείλουν μηνύματα τα οποία να μπορούν να εισπραχθούν, να αφομοιωθούν από ευρύτερες περιοχές, όχι μόνο τις όμορες της δικιάς τους θέσης στον άξονα, αλλά ευρύτερες.
0: Δηλαδή, ψαρεύουμε από όπου μπορούμε, να το πω έτσι. Απλά.
1: Ίσως όχι με έναν απαραίτητα εργαλειακό τρόπο. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική κατεβαίνεις και τα κόμματα κατεβαίνουν για να κερδίσουν εκλογές. Διαφορετικά, ιδίως τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως κόμματα, έστω και δυνητικά εξουσίας. Άρα θα πρέπει να βρούνε το εκλογικό ακροατήριο. Δεν επιδιώκουν να βρουν το εκλογικό ακροατήριο μόνο στην περιοχή και, ας πούμε, και την όμορη περιοχή της θέσης που βρίσκονται, αν θεωρήσουμε ότι κατέχουν κάποια θέση συγκεκριμένη και δεν υπάρχει ρευστότητα, γιατί και εκεί υπάρχει ρευστότητα. Αλλά τα μηνύματα είναι ευρύτερα και αυτό είναι, με έναν τρόπο, είναι μονόδρομος προκειμένου ένα κόμμα να κερδίσει τις εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γεωργιάδου, για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και με αυτή την ενδιαφέρουσα θέλουμε να πιστεύουμε συζήτηση. Σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, αφού προηγουμένως ακούσαμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύση ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμού και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Yeah.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Τσολάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Με τους συναδέλφους σε Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα αλλά και στη Λάρισα θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις στα γεγονότα που τρέχουν στην Θεσσαλία αλλά και τι μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο.

καλή διάθεση ξεκινάμε, γιατί είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για ορισμένους, γιατί πλέον για πολλούς η εβδομάδα μετρά και 7 μέρες εργασίας, αλλά αποκτάς έτσι μια αισιοδοξία λέγοντας ότι έχει φτάσει η Παρασκευή, ότι τελειώνει δηλαδή αυτή η εβδομάδα. Και αν μας τα χάλασε λίγο ο καιρός χθες, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα σήμερα και ακόμη καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία σήμερα εκεί θα κοιμανθεί γύρω στους 27 με 30 βαθμούς στη Θεσσαλία και θα ανέβει λίγο περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα φτάσει δηλαδή τους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, με την ένταση των ανέμων να είναι τόση ώστε να μπορέσετε να επισκεφτείτε μια θάλασσα και να μπορέσετε να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Αν όχι το πρώτο, για κάποιους μπορεί να είναι και το δεύτερο. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Γοργία, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, την Νικάνδρα, τον Πλούταρχο, τον Σελινιά και τη Σελήνη.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, γιορτάζει το σπίτι μας και εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να έχουμε πολύ μεγάλη και αυξημένη προσοχή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο γίνεται περισσότερο, σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που θα παραδώσουμε και παραδώσαμε στα παιδιά μας, αλλά και στους επόμενους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με το περιβάλλον και δεν ξέρω αν φταίμε εμείς οι άνθρωποι ως οντότητες ή αν φταίνε οι κυβερνήσεις και τα κράτη για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να φροντίζουμε όσο

0: Γίνεται περισσότερο το περιβάλλον. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Και λίγο πριν άκουγα μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων για τα ψάρια που πιάνουν, που ψαρεύουν, και έτσι χαμογελούσα γιατί τι λένε, εγώ θα πω τι λένε και όχι τι πιστεύω εγώ. Για τους κυνηγούς και για τους ψαράδες σας κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούμε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, του σπισισμού. Δεν γνωρίζω τι είναι, αλλά θα φροντίσω στη διάρκεια της εκπομπής να σας το μεταφέρω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού με έψιλον γιώτα γράφεται. Ή διαφορετικά σπισισμού. Λοιπόν, ας αφήσαμε αυτά και πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη, τη Μανώλη που μας περιμένει στο στούντιο, που δεν ξέρω, έτσι επειδή την Ελένη εμείς, τη Μανώλη, φίλες και φίλοι, τη λέμε και λιγάκι Google, μήπως ξέρει να μου πει η Ελένη τι σημαίνει ειδισμός. Ελένη, καλημέρα.
1: Είδες, εγώ ασχολήθηκα απλά με αυτό το πρωί. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα. Ήμουνα σίγουρη. Για πες λοιπόν, μας λοιπόν, τι είναι ο ειδισμός.
1: Είναι το να είσαι, πώς το λέμε, μεροληπτικός, ας πούμε, ή να ξεχωρίζεις τον άλλον με αυτούς τους σεισμούς, όπως λέμε σεξισμός, ή εναντίον, ας πούμε, των ομοφιλόφιλων, ή ξέρω εγώ των προσφύγων, ή ξέρω εγώ με το σχέση με το φασισμό. Όλοι οι σεισμοί. Δηλαδή αυτό είναι σχέση να ξεχωρίζεις κάποιον σε σχέση με το είδος.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ εν προκειμένου είναι τα ζώα που εμείς τα θεωρούμε διαφορετικό και δεν υπόκειται στα ίδια δικαιώματα με τους ανθρώπους, τα ξεχωρίζουμε, είναι ζώα εν προκειμένου, αλλά όμως ακόμα και σε αυτή τη χώρα, αυτό που σχολίασα εγώ, τη δικιά μας δηλαδή, εν τούτης κάποια δικαιώματα έχουν και αυτά, γιατί με αυτή τη λογική έχουν βγει και οι νόμοι που λένε όχι για τις κακοποιήσεις, όχι εκείνο, όχι το άλλο, προσέχετε αυτό, προσέχετε το άλλο. Αλλά έχει σχέση με αυτό, να σε ξεχωρίζουν. Έτσι,
0: με βάση το είδος.
1: 9 με βάση το είδος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Google. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη.
1: Ναι, κατά τα άλλα καλά είμαστε εδώ, ξανά το Θεό.
0: Τι γίνεται με το νερό εκεί, κάτι ξέρω ότι θα ασχοληθείς με ένα θέμα, με το νερό. Είναι και παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
1: σήμερα. Είναι και παγκόσμια περιβάλλοντος. Να πω ότι τα χωριά Άγιος Λαβρέντιος, Άγιος Βλάσιος, Λεχόνια, ναι, και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είναι εκείνη η περιοχή προς τα εκεί, γι' αυτό τα αναφέρω, είναι στο σχέδιο της ΔΕΗ ΑΜΒ να πάρει από πηγές τους, που είναι στα διοικητικά τους όρια τέλος πάντων, νερό και να το μεταφέρει, ξέρεις τώρα, να βοηθήσει το πολεμικό συγκρότημα να ενισχύσει.
0: Ναι.
1: Και έχουν αντίρρηση για τον τρόπο που γίνεται αυτό. Δηλαδή ότι είναι προσχηματική η διαβούλευση, ότι δεν φροντίζουν και για το περιβάλλον, δηλαδή αυτό το νερό που θα φύγει, ότι χρειάζεται κάποιο από αυτό πέρα από τις δικές τους ανάγκες, που λένε κάποιοι ότι να πιστούμε ότι εμάς μας αρκεί για να πάρετε κι εσείς το υπόλοιπο. Αλλά και τέλος πάντων, αφού το παίρνετε, ένα μέρος θα πρέπει να μείνει, παραδείγματος χάρη, για να το ρουφήξει η γη, να είναι για άρδευση, για τέτοια πράγματα. Δεν έχουν λοιπόν πιστεί από τις παρουσιάσεις που έχει κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ, γιατί έχει πάει και ο Δήμαρχος με κλιμάκια.
0: Ναι.
1: Και τους έχει επισκεφτεί και τα έχουν πει, αλλά δεν έχουν πιστεί. Και με αυτή τη λογική ανέθεσαν σε έναν περιβαλλοντολόγο, που ανέθεσαν με τη λογική ότι είναι μέσα, ζει στην περιοχή τους, την χάνει να είναι περιβαλλοντολόγος, να μελετήσει αυτό το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και να κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις βελτιωτικές. Κάπως έτσι το κατάλαβα εγώ. Μάλιστα. Τώρα στη συνέντευξη τύπου θα δούμε, αλλά
0: ώρα
1: θεωρητικά θα έδιναν τη συνέντευξη τύπου 11 η ώρα είναι αυτή στο πάρκ εδώ. Μου είχαν πει κάποια στιγμή ότι θα την έδιναν αυτή τη συνέντευξη μόνο αν ήταν έτοιμοι για να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις.
0: Άρα για να δίνεται η συνέντευξη τύπου σημαίνει
1: λογικά,
0: ότι
1: λοιπόν,
0: θα κατατεθούν
1: θα
0: οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις,
1: ναι,
0: σε αυτό που έχει πει η ΔΕΗ ΑΜΒ. Εγώ ωστόσο ξέρω ότι και στο Πήλιο και στο Τρίκερι και στον Κάλαμο, στο Λεφόκαστρο, υπάρχει
1: είναι
0: ακόμα πρόβλημα με την χρήση του νερού. Ναι, άλλο θέμα έχει
1: αυτό,
0: να κάνει με το νερό.
1: Ναι.
0: Έχει αυξημένα τριαλογόνο μεθάνια.
1: Αυτά προκύπτουν, λέει, είναι χημικές ενώσεις. Από ό,τι μιλούσαμε χημικό, αλλά από αυτούς που δεν μπορούν να βγουν στον αέρα, και το λέω γιατί διεξάγουν ελέγχους, έτσι, και για λογαριασμό των Δήμων και της περιφέρειας εντάξει, αλλά και των διευθύνσεων υγείας, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα περίπλοκο λίγο θέμα. Τέλος πάντων, ναι, αυτά προκύπτουν με τη λογική ότι εδώ τώρα δεν έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης, να έχουμε μια ΔΕΙΑ, ας πούμε, στελεχωμένη και τα λοιπά.
0: Πάντως εκεί οι κάτοικοι είναι ακόμη με εμφιαλωμένα νερά.
1: Με εμφιαλωμένα νερά έτσι είναι, αλλά και όταν έχουν νερά, δεν ξέρω κατά πόσο παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούν αυτά τα νερά.
0: Και
1: αυτό
0: είναι καλά
1: που έρχονται από τον Παναγιώτικο. Γιατί προχωράνε σε υπερχλωρίωση, επειδή δεν γίνεται. Οι διαδρομές που ακολουθούνται για να φτάσουν στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο σπίτι δεν είναι πάντα οι πιο καλές, ούτε τα δίκτυα είναι τα πιο σύγχρονα έτσι, ναι, για αυτό το νερό να πάει. Και για να είναι σίγουροι οι Δήμοι ότι όλο αυτό δεν θα προκαλέσει πρόβλημα κάποια στιγμή στην υγεία των ανθρώπων, προχωρούν σε αυτή την υπερχλωρίωση. Mm-hmm. Αυτή όμως ενέχει αυτό το κίνδυνο στα σημεία που το νερό μέσα ακόμα στο δίκτυο λιμνάζει σε, ναι, κάποια σημεία, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δημιουργούνται αυτές οι ενώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν από ό,τι άκουσα, απλά τώρα έχει αυστηροποιηθεί περισσότερο το πλαίσιο και στους ελέγχους υπάρχουν και αυτά, μετρώνται.
0: Ναι. Και, και ίσως έχουν πέσει και περισσότερο οι δείκτες. Δηλαδή παλιότερα, ναι, να, ναι, είχαμε μεγαλύτερη ανοχή, ας το, ναι, πούμε έτσι, στα ποσοστά αυτά, που υπάρχει, ναι, στο νερό. Και πλέον είναι κάτι σαν τη χοληστερίνη που ξέρεις πριν ήταν στο 180 και τώρα πήγε στο 120. Κάπως έτσι λοιπόν.
1: Πάνω, τώρα βγήκε και φάρμακο. Λέει, κάνεις μια ένεση και τελειώνεις.
0: Με τη χοληστερίνη.
1: Ναι, με τη χοληστερίνη. Λοιπόν, το πηδάμε το ένα στ' άλλο. Αλλά να τελειώσω αυτό με το νερό που έλεγα, απλά μία πρόταση. Και το θέμα της αυστηροποίησης, αλλά και να υπενθυμίσω ότι αυτά βρέθηκαν σε αυτούς τους ελέγχους που γίνονται κατά καιρούς από τη Διεύθυνση Υγείας. Δεν ήταν, ναι, από το Δήμο αυτή η έλεγχη, mm-hmm, η τακτική που κάνει, ας πούμε, mm-hmm, έτσι. Βρέθηκαν και συνεχίζουν να έχουν θέμα. Φαίνεται αυτά, τα ποσοστά παραμένουν τα ίδια. Δεν λύνεται δηλαδή εύκολα το θέμα αυτό, γιατί ούτε το δίκτυο αλλάζει, ούτε ο τρόπος που μετακινείται το νερό παντού, mm-hmm, στις συγκεκριμένες εν προκειμένου περιοχές.
0: Μάλιστα. Ελένη, και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, mm-hmm, κάνει σαρωτικούς φορολογικούς ελέγχους και η Λάρισα και ο Βόλος, και δεν θα μπορούσε να λείψουν οι δύο πόλεις, οι δύο θεσσαλικές πόλεις από αυτούς τους ελέγχους. Είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, η Λάρισα και ο Βόλος, και σε τουριστικές νησιωτικές περιοχές με μεγάλο αριθμό τουριστών, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα. Βέβαια δεν διαβάζω για τις Ποράδες, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν αναφέρεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αν δεν αναφέρονται οι Σποράδες, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι εκεί. Και έχει να κάνει κυρίως με επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, οι βίλες, τα τουριστικά γραφεία κτλ. Και η εστίαση βέβαια, αλλά και το λιανεμπόριο. Και, το λιανεμπόριο. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι. Τι θα κοιτάξουν δηλαδή αυτοί τώρα, μέσα από, mm-hmm, τα ΑΦΜΗ, mm-hmm, η ΑΔΕ θα βλέπει ποιος ακυρώνει πολλές αποδείξεις, ποιος ακυρώνει πολλά τιμολόγια, τι γίνεται με τα μετρητά, θα παρακολουθούν δηλαδή τι κίνηση υπάρχει και θα πιάσουν έτσι κάποιος την τσιμπίδα, γι' αυτό θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να είναι νόμιμοι. Να ακολουθούν δηλαδή αυτό που πρέπει να ακολουθούν, να κόβουν τις αποδείξεις τους, γιατί πράγματι δεν τα λένε έτσι τυχαία τώρα ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Ναι, όντως υπάρχει, γι' αυτό λοιπόν ας φροντίσουν και αυτοί να τακτοποιηθούν όπως πρέπει. Ελένη, θα σε συναντήσουμε εκεί κάπου μετά τις 11.30,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: τελειώσει ή που θα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά,
1: ναι,
0: θα έχεις.
1: Να σας πω τι νεότερο υπάρχει,
0: ακριβώς,
1: τι λένε οι προτάσεις τέλος
0: τι
1: πάντων.
0: Γίνεται, ναι, ναι, τι γίνεται, ναι, με τις αντιπροτάσεις από αυτές τις περιοχές που μας ανέφερε στην αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε από τα Τρίκαλα, με αυτό την αδελφοκτονία που είχαμε χθες το απόγευμα. Σε λίγο θα έχουμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη μαζί μας για να μας μεταφέρει τι ακριβώς συνέβη, αλλά και το τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά ήταν χθες τέτοια ώρα ακριβώς, όταν μάθαμε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον οικισμό Ρωμά στη Γιάννουλη. Και είχαμε μάλιστα και μία σύλληψη. Και δεν ξέρω αν έχουμε νεότερες εξελίξεις. Ο Γιάννης ο Γιάτσιος είναι κοντά μας. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, σε εσένα και στους ακροατές του Θεσσαλικού
0: Περισκοπίου. Έχουμε καμία εξέλιξη, έχουμε κάποια ενημέρωση?
1: Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο 46χρονος που συνελήφθη χθες. Είναι συγγενής της οικογένειας των Ρωμά που εμπλέκεται στην υπόθεση με τις απάτες με τις χρυσές λίρες, η οποία βεβαίως ξεφεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια της Θεσσαλικής περιφέρειας και αφορά και άλλες περιοχές σαν την Ελλάδα. Χθες κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα του ελληνικού FBI έκανε φίλο και φτερό την περιοχή και βρήκε εκεί σε ένα μπάρμπεκιου κρυμμένα πιστόλια και φυσίγκια και συνελήφθη ο 46χρονος για οπλοκατοχή. Θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα για να δούμε βεβαίως τι εξήγηση θα δώσει και κατά πόσο βεβαίως συνδέεται με την υπόθεση αυτή, η οποία ωστόσο έχει όπως φαίνεται μεγάλη ουρά, γιατί οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον γύρω από τις ιδιοκτησίες των...
0: Αυτά τα σπίτια, αυτές τις βίλες που βλέπουμε και τις έχουμε δει.
1: Που το υλικοδρόμιο, ένα σπίτι που διέθεται και υλικοδρόμιο, και αυτό γιατί με βάση βεβαίως τις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεταν οι... Μιλάμε για είχαν γίνει τέσσερις συλλήψεις αρχές Μαρτίου, είχε γίνει υπόθεση μετά
0: με
1: από τις
0: χρυσές λίρες,
1: με τις
0: χρυσές λίρες, θυμηθούμε,
1: με τις χρυσές λίρες που ήταν κάλπικες, που είτε δεν εμφανίζονταν καθόλου είτε δίνονταν μέχρι και φυσέκια με 20 λεπτά του ευρώ που μοιάζουν έτσι λίγο
0: στο μέγεθος
1: ναι, από τις χρυσές λίρες. Λοιπόν, τρεις είναι προφυλακισμένοι και ένας έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από τις τέσσερις συλλήψεις που είχαν γίνει στις αρχές Μαρτίου.
0: Οπότε τώρα έχουμε την τέταρτη προφυλακίστηκε, αλλά μου λες σήμερα
1: τρεις προφυλακισμένοι.
0: Τρεις έχουν προφυλακιστεί.
1: Ο τέταρτος είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Στον εισαγγελέα και ο συλληφθής.
1: Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε, Κωνσταντίνα, είναι ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο βεβαίως σε συνεργασία με την ΑΔΕ και την Πολεοδομία αλλά και τον ΔΔΕ οι έρευνες της αστυνομίας του ελληνικού FBI για το κατά πόσο αυτά τα σπίτια έχουν τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες, είναι νομίμως συνδεδεμένα με το δίκτυο του ΔΔΕ, γιατί μιλάμε από τις φορολογικές τους δηλώσεις προκύπτει, εμφανίζονταν σκηνίτες και με πενιχρά εισοδήματα.
0: Ναι, ναι, θα έπρεπε
1: ωστόσο,
0: να τους ενισχύσουμε κιόλας.
1: Διέθεταν πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία εμείς τα βλέπουμε μόνο στις διαφημίσεις.
0: Έτσι ακριβώς, και να περνάνε μπροστά μας στον δρόμο.
1: Η μία βίλα διέθεται μέχρι και υλικοδρόμιο. Ναι. Τέτοια σπίτια μεγάλα χρειάζονται βεβαίως, είναι αρκετά ενεργοβόρα. Και θα εξετάσει και ο ΔΔΕ βεβαίως, εάν και κατά πόσο ήταν.
0: Στοιχίζουν πολύ να τα φτιάξεις. Στοιχίζουν πολύ να τα συντηρήσεις.
1: Και να τα συντηρήσεις.
0: Το ρεύμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι φωταγωγημένα στη διάρκεια της νύχτας. Το ρεύμα επίσης κοστίζει πολύ. Είναι τακτοποιημένα. Υπήρχε πρώτα ένα άλλο κτίριο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Γίνονται λοιπόν όλοι αυτοί οι έλεγχοι τώρα και από την Πολεοδομία, λες, και από το ΔΔΕ.
1: Ναι, για να δούμε πού θα οδηγήσει, σε τι ευρήματα θα δώσουν και πώς θα κινηθούν οι αρχές.
0: Ναι, να δούμε όμως και πώς θα καταλήξει, γιατί και στο παρελθόν η συγκεκριμένη οικογένεια και όλα τα χρόνια δηλαδή απασχολούσε τις αρχές, αλλά και πάλι έξω ήτανε και κάνανε τα δικά τους τα παιχνίδια. Να δούμε τώρα τι θα αλλάξει σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το έγκλημα που σημειώθηκε χθες στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Συγκλώνησε την περιοχή. Δράστης ένας 86χρονος και θύμα 82χρονος αδελφός του. Για ατύχημα κάνει λόγο ο 86χρονος. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο αδελφών. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συνέβη. Κανείς δεν το γνωρίζει. Σήμερα είναι να πάει στον εισαγγελέα να το αποδοθούν οι κατηγορίες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή αν κάνω κάτι λάθος. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη το παρακολουθεί. Είναι στα Τρίκαλα και μας μεταφέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελπίδα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, όλα σωστά τα λες.
0: Α, τα είπα και σωστά.
1: Όλα σωστά.
0: Γιατί σήμερα είναι λίγο μια ιδιαίτερη ημέρα.
1: Ναι. Όχι, όλα σωστά. Λοιπόν, 86 ετών ο ένας, ο φερόμενος ως δράστης, 82 ετών ο αδερφός του, νεκρός από την ηγετική καραμπίνα του 86χρονου. Η πλευρά του 86χρονου ισχυρίζεται ότι ήταν ατύχημα, ότι δηλαδή καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα, η οποία εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 82χρονος. Τα αδέρφια έμεναν στην ίδια πολυκατοικία.
0: Το έγκλημα σημειώθηκε, το ατύχημα ή έγκλημα, χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου ζούσαν και τα δύο αδέλφια.
1: Ακριβώς,
0: παρότι δεν είχαν καλές σχέσεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχει δοθεί και μία ανακοίνωση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης του 86χρονου, στην οποία επισημαίνεται ότι η οικογένεια του 86χρονου εκφράζει την οδύνη της για αυτό που συνέβη, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν ατύχημα. Ο 86χρονος συνελήφθη, κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων και γύρω στις 12 το μεσημέρι θα μεταφερθεί στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Βέβαια υπάρχει πληροφορία ότι θα ζητήσει προθεσμία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε.
0: Ήθιστε. Συνηθίζεται πάντως. Συνηθίζεται μετά την πρώτη συνάντηση με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή να ζητάνε 48 ώρες ανάλογα. Σήμερα είναι και Παρασκευή βέβαια.
1: Ναι. Και το θέμα είναι λόγω ηλικίας ποια θα είναι η εκτέλεση.
0: Η αντιμετώπιση κιόλας αυτού του ανθρώπου. 86 ετών είναι πολύ μεγάλο.
1: Θέλω να πω, μπορεί να. Ναι, ασφαλώς είναι πολύ μεγάλο η ηλικία. Μπορεί να διαταχθεί ο περιορισμός κατοίκων.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε. Ό,τι και να πούμε είναι πολύ νωρίς. Θα δούμε κιόλας αν θα απολογηθεί σήμερα ή όχι.
0: Από την πλευρά του θύματος λένε ότι δεν το αποδίδουν σε ατύχημα.
1: Όχι,
0: ότι πιθανότατα οι διαφορές που είχαν μεταξύ τους τα δύο αδέλφια συνεταιριζόντουσαν νομίζω στο παρελθόν. Χάλασε αυτός ο συνεταιρισμός που είχαν μεταξύ τους και από εκεί και πέρα ακολούθησαν διάφορες διαμάχες μεταξύ των δύο αδέλφων.
1: Είναι έτσι και αλλιώς ένα θέμα, Ντίνα, που είναι λίγο, πώς να πω, λόγω ηλικίας και των δύο.
0: Ναι.
1: Είναι περίεργο. Αφενός είναι πολλά τα αδέρφια που έχουν διαφορές, αλλά δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ. Από την άλλη, αν είχαν διαφορές, έφτασαν σε μια προχωρημένη ηλικία και οι δύο για να γίνει αυτό. Τέλος πάντων,
0: καταλαβαίνω
1: και να πούμε,
0: τι λες. Και τώρα ο άνθρωπος 86 ετών, πού πάει με την καραμπίνα, τι θέλει να καθαρίσει την καραμπίνα και γιατί να υπάρχει μια καραμπίνα στα χέρια ενός 86χρονου ανθρώπου, γιατί?
1: Οι οποίοι έμεναν εντός πόλης, θέλω να πω, δεν έμεναν κάπου εκτός ώστε να υπάρχει πιθανά το επιχείρημα ότι τη θέλω για την ασφάλειά μου.
0: Είναι
1: περίεργη η υπόθεση, ναι. Είναι περίεργη η υπόθεση.
0: Εντάξει, περίεργη ακριβώς δεν είναι, αλλά σε προβληματίζει και λες ότι είναι δυνατόν
1: αυτό.
0: Τώρα φτάνει σε αυτή
1: εννοώ.
0: Την ηλικία. Βέβαια, ξέρεις και οι ηλικιωμένοι όσο περνάνε τα χρόνια σκέφτεται διαφορετικά το μυαλό, έχουν άλλα νεύρα. Ο Δημήτρης ο Τσολάκης μου μιλάει συνεχώς στο ακουστικό μου και με μπερδεύει. Τέλος πάντων, κρίμα και για τον έναν και για τον άλλον. Ένας άνθρωπος έφυγε, ο άλλος άνθρωπος τώρα 86 ετών, στο τελείωμα της ζωής του να σκοτώσει τον αδελφό του, έτσι να μείνει αυτό το στίγμα στην οικογένεια, να χωριστούν ακόμη περισσότερα οι οικογένειες παρά τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους νωρίτερα. Είναι στενάχωρες καταστάσεις, Ελπίδα.
1: Ναι, αναμφίβολα. εύκολα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια. Μας ενημερώνεις, αλλά νομίζω 12 η ώρα αφού λες ότι είναι να πάνε εισαγγελέα, να πάει εισαγγελέα και ανακριτή. Άρα δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο από σένα. Ωστόσο, αν προκύψει κάποια εξέλιξη στο θέμα, μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά, Ελπίδα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θα πραγματοποιηθεί μια στάση εργασίας, η οποία καλύπτεται από την ΠΟΕΔΗΝ και έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγίνα. Κάτι που ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγίνα, την ώρα που πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, στον ιδιωτικό τομέα είχαμε την αναγνώριση ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Λαρίσης, ο οποίος είναι μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Λαρίση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Και οι ακροατές λοιπόν που σας ακούνε, κύριε Λαρίση, θέλουν να μάθουν και να καταλάβουν γιατί ακόμη οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν έχουν μπει στα βαρέα, δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγίνα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα συμβαίνει αυτό. Αλλάζει κάτι?
1: Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων, το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί. Στην εποχή του COVID η κυβέρνηση έκανε μια επιτροπή με τον καθηγητή, τον κύριο πνευμολογίας, τον κύριο Μπεχράκη, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Ποια επαγγέλματα μπορούν να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Η Επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα το 2020 ή 2021, δεν θυμάμαι τώρα, ή 2021, πάντως είναι από τότε στα συρτάρια του Υπουργείου και της κυβέρνησης ποια επαγγέλματα πρέπει να ενταχθούν. Το πόρισμα έλεγε ότι ό,τι επαγγέλματα είναι σε ιδιωτικό τομέα και με το χώρο που είναι το καθένα θα πρέπει να ενταχθεί και στο δημόσιο τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Από τότε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μετά από, σας λέω τώρα το χρονικό για να καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι.
1: Μετά από κάποια χρόνια με το ΠΑΣΟΚ, με περιοτήσεις, με προτάσεις που έφερε στη Βουλή, αναγκάστηκαν να δεχτούν και να πούν ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε τρεις εξαγγελίες από τον Υπουργό Υγείας ότι και τρεις αναβολές, γιατί υπήρχε χρονικό διάστημα που έπρεπε να ενταχθούν, τρεις αναβολές οι οποίες δεν έχουν γίνει. Είχαμε περιμέναμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην γιορτή του νοσηλευτή να δούμε κάτι. Ολόκληρος Πρωθυπουργός θα έβγαινε και περιμέναμε. Τελικά ήταν ένα άδειο καλάθι, απολύτως τίποτα, ότι θα γίνουν στο μέλλον. Κατά διαστήματα υπήρχαν διάφορες ανακοινώσεις είτε από διάφορους υπουργούς της κυβέρνησης είτε από διάφορα site τα οποία κάναν δηλώσεις υπουργοί και λέγανε διάφορα ότι θα βγουν παράδειγμα οι νοσηλευτές με τους γιατρούς, ήταν οι προηγούμενοι. Τώρα βγήκε η κυρία Κεραμέως, ο υπουργός Εργασίας, και είπε θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αντί να.
0: Ναι, την ακούσαμε πρόσφατα την κυρία Κεραμέως να τα λέει αυτά.
1: Μια συνολική λύση σε αυτό το κομμάτι, αντί να δώσουν κάτι, δημιουργούν περισσότερες εντάσεις μέσα στα νοσοκομεία, γιατί εγώ σας λέω εδώ και δεν είναι μόνο γιατί είμαι και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ και γνωρίζω γίνεται σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει μια αναστάτωση μέσα στα νοσοκομεία, γι' αυτό το λόγο γίνεται και οι στάσεις, γιατί οι επαγγέλματα που είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους νοσηλευτές, μαζί με τους διασώστες και όλοι μαζί αποκλείονται σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού, γιατί δηλώσεις είναι. Δεν είπαμε ότι μπορεί πάλι να μην πραγματοποιηθεί τίποτα.
0: Βέβαια, κύριε Λαρίση, πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, γιατί μου λέτε ότι είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων κτλ. Πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, δεν το έχουν κάνει. Αλλά βέβαια κάθε νέα κυβέρνηση που έρχεται για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα είναι αυτό που περιμένουμε να φέρει το διαφορετικό από τις προηγούμενες. Άρα και εσείς περιμένατε ότι, και ειδικά με τον COVID που έγιναν τόσο γνωστά τα προβλήματα και τον αγώνα που δώσατε, γιατί τις δικές σας προσπάθειες βασίστηκαν τα νοσοκομεία, θα περίμενε κανένας ότι θα έπαιρνε την απόφαση η κυβέρνηση ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών μέσα στα νοσοκομεία και δίνουν την ψυχή τους και δίνουν και την υγεία τους, γιατί έτσι είναι, δίνετε και την υγεία σας για να είστε εκεί παρόντες και να εξασφαλίζετε την υγεία τη δική μας, δεν είστε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στον ιδιωτικό τομέα από πότε έχουν ενταχθεί τα επαγγέλματα αυτά?
1: Ήταν πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ήτανε πάντα, έτσι.
1: Δεν έχει γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάντα. Αυτή είναι η διάκριση. Υπάρχει ναι. όπως και
0: αυτή
1: η διάκριση.
0: Αυτή η διάκριση πώς δικαιολογείται αλήθεια, κύριε Λαρίση?
1: Ναι, είναι τα παράλογα. Δεν δικαιολογείται. Ειδικά τώρα δηλαδή.
0: Ξέρω γιατί. Ειδικά νομίζω τώρα... το καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί υγείας ή πρωθυπουργοί ή υπουργοί εργασίας. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν.
1: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Δεν μπορεί κανένας να το σκεφτεί από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Γιατί, για να σας πω και κάτι ακόμα που το κάνει ακόμα πιο παράλογο. Ότι αν πούμε, αν φανταστούμε ότι πιο πριν που υπήρχε ένας φορέας στο ΙΚΑ, υπήρχε το δημόσιο, ναι. να πούμε ότι.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν υπάρχει λογική. Τώρα και στον ίδιο φορέα.
0: Τώρα είναι ο
1: ΕΦΚΑ. Να μην είναι στα βαρέα και δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Όπως λογική εξήγηση δεν υπάρχει, γιατί να σας πω και το άλλο. Ότι από το 2011 και μετά, όποιοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο θα μπορούσαν να είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Από το 2011 και μετά. Πριν το 2011 δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο γίνεται.
0: Εσείς δεν κινδυνεύετε πριν το 2011.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι μερικά πράγματα που δεν εξηγούνται με τη λογική. Ναι, δεν εξηγούνται με τη λογική.
0: Μάλιστα.
1: Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ότι ναι, όντως έχει ακριβώς όπως τα είπατε. Ότι είναι 40 χρόνων έτοιμα να πραγματοποιηθεί, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη. Να σας πω και κάτι, ίσως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τότε να μην το πίεζαν τόσο πολύ, παρόλο που ήταν στην πρώτη γραμμή για πολύ καιρό, αλλά τότε δεν ήταν και τόσο απαραίτητο. Βάλτε το εισαγωγικά αυτό.
0: Γιατί τα
1: βαρέα και ανθυγινά σου δίνουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να φύγεις 5 χρόνια λιγότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τις προηγούμενες διατάξεις προμνημονίων, φεύγαμε στον ιδιωτικό, γιατί τώρα θα τα δούμε τα διαφορετικά, στον δημόσιο τομέα φεύγαν σε ηλικίες 55-58.
0: Τώρα έχει πάει στα 60.
1: Τώρα πάει στα 67. 62 και 40, και κάποιοι που δεν έχουν συμπληρώσει 40 θα πρέπει να πάνε στα 67. Δεν φεύγουν με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να είναι 62 χρονών και να έχουν 35 χρόνια ή 36.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν να φύγουν με πλήρη σύνταξη, ή θα πρέπει να πληρώσουν, ή θα πρέπει να καθίσουν μέχρι τα 67 αν δεν έχουν τα χρήματα για να βγουν με πλήρη σύνταξη. Αλλιώς θα βγουν με μειωμένη, με ποινή για κάθε χρόνο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Δηλαδή, τώρα θα δούμε αυτές τις μεγάλες ηλικίες να είναι μέσα στα νοσοκομεία, που πολλές φορές αυτό που λέω και δεν είναι και οξύμορο και θα το δούμε, είναι ότι κάποιες στιγμές συνάδελφοί μου θα είναι 65 χρονών. Και θα νοσηλεύουν, ας πούμε, 30 χρόνια, και κάποια στιγμή θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα που θα βοηθούν οι ασθενείς τους.
0: δηλαδή, τώρα να βλέπεις τον τραυματιοφορέα, για παράδειγμα, ή τον ακτινολόγο, ή τη ΜΕΑ, ή άλλες ειδικότητες μέσα στα νοσοκομεία. Μα δεν μπορεί ο άνθρωπος σε ηλικία 67 ετών ή 65.
1: Τι λέτε,
0: κύριε Λαρίση, βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά. Με όσο γίνεται και μικρότερες ηλικίες που φεύγουν, όχι τώρα στις ηλικίες αυτές και μετά από 40 χρόνια δουλειάς ένας άνθρωπος ή μετά από 35 χρόνια δουλειάς. Όπως και να είναι, και σκληρής δουλειάς μέσα στα νοσοκομεία.
1: Με πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Νομίζω ότι όποιος έχει μπει μέσα σε νοσοκομείο ξέρει πολύ καλά τι αγώνα δίνουν όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για να έχουμε εμείς τις καλύτερες συνθήκες και την καλύτερη υπερίθαλψη, όσο γίνεται βέβαια, γιατί το προσωπικό φαντάζομαι ότι δεν επαρκεί, κύριε Λαρίση. Το βλέπουμε μιλώντας και με τις νοσηλεύτριες, όσοι έχουμε μπει στα νοσοκομεία ή με τους γιατρούς, και αυτά σου λένε ότι είναι ένας θάλαμος με 40 ασθενείς και υπάρχουν 2 νοσηλευτές για τη νύχτα, για παράδειγμα, ή για τις απογευματινές βάρδιες.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, και εγώ θα σας πω και κάτι έτσι για να μην.
0: Ναι, μα το ζούμε, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει η πραγματικότητα.
1: Η πραγματικότητα, δηλαδή, είμαι 23 χρόνια στον συνδικαλισμό. Πρώτη φορά βλέπω συναδέλφους μου να κλαίνε και να λένε δεν αντέχουμε άλλο, σώσε μας. Δηλαδή, η κατάσταση πραγματικά σου κλείνει η καρδιά να ακούς αυτά. Δεν μπορούμε. Ο καθένας προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να φύγει ή να βγει στη σύνταξη ή να πάει να κάνει μια άλλη δουλειά ή να βγάζει προβλήματα υγείας, να πάει σε ένα τμήμα που μπορεί να είναι στο πρωινό ωράριο. Δηλαδή, καταραίουν. Αυτό που λέω, ότι καταραίουν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς
0: έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, πρέπει να.
0: Έτσι, με τον κύριο Γεωργιάδη, τώρα εσείς με τον κύριο Γεωργιάδη μιλάτε ή με την κυρία Κεραμέως?
1: Βασικά στο Υπουργείο για τον κύριο Γεωργιάδη και για την κυρία Κεραμέως, γιατί είναι συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά για τα ΒΑΕ. Για τα υπόλοιπα με το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι. Πάνω σε αυτό σας έχουν απαντήσει, έχετε πάρει κάποια απάντηση ή όλες είναι αόριστες?
1: Είναι αόριστα. Καταρχήν δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι μόνο εξαγγελίες. Είναι χωρίς να. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν υπάρχει μια προπαρασκευή. Γιατί θα καλεστούμε, και ειδικά ο πρόεδρος Ποϊδίν, ναι, ο οποίος είναι και αρμόδιος στα συνδικαλιστικά και στα ασφαλιστικά και στα συνταξιδοτικά. Ναι. Γιατί βγάζει, αυτός ασχολείται με τους οδηγούς συνταξιδοτικών, βγάζει τα βιβλία. Είναι ειδικός αυτό. Θα καλεστεί, ας πούμε, για να δουν εκεί μπροστά πώς μπορεί να γίνει αυτό το νομοσχέδιο, τι θα περιλαμβάνει. Ποιες θα είναι οι διατάξεις.
0: Έχετε υπολογίσει ως Ποεδίν τι κόστος θα έχει αυτό στον προϋπολογισμό μας?
1: Σε οικονομικό,
0: λέμε, ναι,
1: τώρα. Γιατί περισσότερο, ναι, αυτό που λένε είναι ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από τα νοσοκομεία. Θα
0: φύγει
1: πολλοί
0: κόσμος.
1: Αυτό δεν ισχύει. Θα φύγουν κάποιοι, αλλά γιατί περιλαμβάνει λίγες.
0: Μα ούτως ή άλλως θα φύγουν.
1: Μια μικρή μερίδα. Δεν τους πιάνει όλους.
0: Ούτως ή άλλως θα φύγουν, γιατί άμα δεν μπορεί ο άλλος να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, λέει θα φύγω με μειωμένη σύνταξη. Δεν μπορώ να μείνω άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορείς να μείνεις άλλο. Είναι πολύ βαριά, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Οπότε θεωρείτε ότι δεν είναι το οικονομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Ναι, δεν είναι το οικονομικό. Γιατί φανταστείτε ότι και ο ασφάλιστος που θα πρέπει να πληρωθεί θα είναι πολύ περισσότερο που θα δίνει ο εργαζόμενος, άρα θα παίρνει λιγότερα χρήματα. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάρτιση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους αρμόδιους υπουργούς, οι επιφυλάξεις που έχουν είναι ότι θα αδειάσουν τα νοσοκομεία από τη μια στιγμή στην άλλη και θα φύγει το 30% του κόσμου. Δεν, ναι, ισχύει αυτό όμως. Γιατί δεν είναι για αυτούς τους εργαζομένους. Είναι μια πολύ μικρή μερίδα εργαζομένων. Γιατί είπα και πριν ότι μετά τους 11 είναι ήδη στα βαρέα. Πριν το 11 είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν φτάσει 58, 59, 60 χρονών, ας πούμε, και δεν τους πιάνει. Γιατί πρέπει να έχει και 12 χρόνια στα βαρέα,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να μπορείς να βγεις, ας πούμε, και,
0: ναι,
1: να βγεις,
0: ναι,
1: 62.
0: Βέβαια, υπάρχουν προϋποθέσεις. Ναι.
1: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα επιβοληθούν από αυτό για να φύγουν τώρα. Ότι θα επιβοληθούν σιγά σιγά ώστε να φύγουν στα 62 με πλήρη σύνταξη, αντί να φύγουν στα 67. Ναι, αυτό θα γίνει και είναι το δίκαιο να γίνει. Γιατί έτσι συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα, και συμβαίνει και παντού, και έτσι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορεί αλλιώς,
0: ναι,
1: να λειτουργήσει.
0: Ναι. Στις 12.30 λοιπόν στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έτσι μια συμβολική συγκέντρωση των εργαζομένων.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν εξαγγείλει οι σύλλογοι τους, οι σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί, όπως είναι ο Σύλλογος των Μεταφορέων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, των Φυσιοθεραπευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των ΜΕΟΝ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Τεχνολόγων, Ακτινολόγων, των Παρασκευαστών και, ναι, των Μοριακών Βιολόγων και Χημικών έχουν ανακοινώσει τάσεις εργασίας. Και γι' αυτό έχουμε την κοινή συγκέντρωση 12.30 εδώ μπροστά για να πούμε αυτά το αίτημά μας.
0: Προς τον κόσμο να το επικοινωνήσετε, ακριβώς, να γνωρίζει, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Στα δημόσια
0: νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λαρίση.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Το λόγο για να μπορέσω να ενημερώσω το τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστώ
0: και εγώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πλησιάζει το ρολόι να δείξει 11. Εμείς θα σας αφήσουμε για πολύ λίγο, γιατί θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε με βιβλίο, και όχι όποιον άλλο βιβλίο. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, του Πάνου Σόμπολου, του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα πλέον. Το βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε στο Βόλο, σήμερα παρουσιάζεται στη Λάρισα, αύριο στην Καρδίτσα. Έτσι γυρίζει την Ελλάδα ο κύριος Σόμπολος. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, αλλά και για τη Θεσσαλία. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ στη Θεσσαλία, στην περιοχή μας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάει για θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 12 κοντά σας, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Τσολάκης, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σήμερα Παρασκευή, 5 του Ιουνίου. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, αισιοδοξία λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ευχόμαστε να το εκμεταλλευτείτε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας και να περάσετε πολύ όμορφα. Και θα μπορούσατε τώρα, έτσι, φτάνοντας το καλοκαίρι, ξέρετε ότι στρεφόμαστε όλο και περισσότερο στα βιβλία. Ένα βιβλίο μας κρατάει συντροφιά στην παραλία. Συνήθως όμως είναι ένα μυθιστόρημα, μια περιπέτεια, κάτι που τραβάει το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, πιστέψτε με ότι δεν είναι μόνο αυτά τα βιβλία που τραβάνε το ενδιαφέρον όλων μας. Υπάρχουν και άλλα βιβλία. Και αναφέρομαι, και θα αναφερθώ μάλλον, στο νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν τον Πανελλήνιο». Και αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό το 8ο βιβλίο του πολύ γνωστού δημοσιογράφου που έχει ασχοληθεί όλα τα χρόνια, πάνω από 40 χρόνια, και με το αστυνομικό και με το δικαστικό ρεπορτάζ, και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αν και οι νεότεροι θα αρχίσουν να το γνωρίζουν νομίζω και μέσα από το βιβλίο του, αλλά και από τις εμφανίσεις του κυρίου Σόμπολου ως πλέον πρίτανης του δικαστικού και αστυνομικού ρεπορτάζ, στην παρουσία του λοιπόν σε διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Λέω πολλά, ξέρω ότι λέω πολλά. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Πάνο Σόμπολο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έρχεται προς τη Λάρισα, καθώς σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη λογοτεχνική γωνιά θα παρουσιαστεί το βιβλίο του. Στις 7.30 επαναλαμβάνω, και ο κύριος Πάνος Σόμπολος θα είναι κοντά μας, κοντά σας, προκειμένου και να ακούσετε σχετικά με το βιβλίο του, αλλά και να συνομιλήσετε μαζί του. Μία μορφή της ελληνικής τηλεόρασης. Μία μορφή, θα το έλεγα εγώ. Κύριε Πάνο Σόμπολο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στους συναδέλφους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους τεχνικούς στο σταθμό σας, και τις ακροάτριες και ακροατές όλους που σας παρακολουθούν.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Ευχαριστώ και εσένα Κωνσταντίνα μου για τα καλά σου λόγια.
0: Και τίποτα δεν είπα.
1: Δεν
0: και τίποτα
1: πολλά
0: δεν είπα.
1: Όχι, όχι, τίποτα δεν είπα.
0: Θα μας τα πείτε εσείς όμως. Θα μας τα πείτε εσείς για το βιβλίο σας.
1: Να είμαστε, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Πάνο, οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, και μιλάμε για γυναικοκτονίες που διεπράχθησαν από τη δεκαετία του 60 μέχρι και το 2020, και νομίζω ότι το ένα το βιβλίο σας, που θα το περιμένουμε επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και ενδεχομένως θα αναφέρεται στις γυναικοκτονίες που έγιναν μετά το 2020, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, κύριε Πάνο. Πολλές γυναικοκτονίες.
1: Δυστυχώς έχουμε μια αύξηση των περιστατικών, των εγκλημάτων, όπως τα λέμε, των γυναικοκτονιών, και αυτό εγώ το αποδίδω στο γεγονός ότι προχωράμε, έχουμε ήδη μπει στο δρόμο και προχωράμε στην ισότητα των δύο φύλων, πράγμα που πολλοί άντρες δεν το δέχονται. Δεν έχουν μάθει να είναι το λογικό ποιο είναι. Ο άντρας και η γυναίκα είναι ίσοι. Δεν θέλουν την ισότητα, δεν την έχουν μάθει. Έχουν μάθει ο άντρας να είναι ο κυρίαρχος στο σπίτι, ο κυρίαρχος στην παρέα, ο κυρίαρχος παντού, και η γυναίκα να υπακούει, να είναι επιθύμιο όργανο. Όχι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό. Βρισκόμαστε στο 2026. Δεν είμαστε 200 και 300

0: χρόνια πίσω.
1: Πώς μπορεί, κύριε Πάνο, να τελειώσει αυτό, πώς μπορεί?
0: Γιατί το θέμα της ισότητας που έχει αρχίσει από χρόνια προχωράει, και όσο προχωρά είναι προς τη θετική κατεύθυνση, για το καλό και των γυναικών και των ανδρών και όλων. Η ισότητα είναι καλό, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι είμαστε ίσοι άντρες και γυναίκες, και δεν χρειάζεται να είναι ο άντρας ο κυρίαρχος, ο πατριαρχικός όπως λέγανε παλιότερα, και να κάνει το κουμάντο και να κάνει ό,τι θέλει αυτός και ό,τι διατάσσει αυτός.
1: Ναι.
0: Όχι. Είμαστε ίσοι. Ο Σοκράτης από αρχαιοτά των χρόνων μιλούσε για την ισότητα των φύλων. Θα μου πεις, εκεί το 300 και το 400 π.Χ. ποιος τον άκουγε, αλλά όμως το έλεγε από τότε εκείνος. Ελπίζω ότι κάποια μέρα, κάποια χρονιά, κάποια περίοδο θα φτάσουμε και στην ισότητα. Μπορεί εμείς δεν θα το δούμε.
1: Δεν θα το δούμε, λέτε. Ναι, πρέπει να περάσουν χρόνια πολλά.
0: Προχωρούμε.
1: Τι ρόλο παίζει, κύριε Πάνο, η οικογένεια ή το σχολείο στο να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει ένας άνθρωπος, να το κάνει κτήμα του ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών και ότι πλέον δεν μπορεί ο άντρας να ορίζει τη γυναίκα. Αν θέλει μία γυναίκα να φύγει από μία σχέση, αν θέλει μία γυναίκα να φύγει από ένα γάμο, μπορεί να το κάνει όπως μπορεί να το κάνει και ένας άντρας, και δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το φωνικό.
0: Σωστό είναι αυτό, να υπάρχει συνεννόηση, αλληλοσυνεννόηση, να συνεννοείται ο ένας με τον άλλον, αλληλοκατανόηση, να κατανοεί τη μια πλευρά την άλλη, και ό,τι κάνουμε να συμφωνούμε.
1: Η οικογένεια τι ρόλο παίζει, αλήθεια?
0: Η οικογένεια παίζει σημαντικότατο ρόλο. Εάν τα παιδάκια που θα μεγαλώσουν αύριο ζουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δηλαδή ο πατέρας να μιλάει, να φέρεται βάναυσα στη μάνα, αυτό τραυματίζει, και όπως λένε και οι εγκληματολόγοι και οι άλλοι και οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί, αυτό μένει μέσα στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού για όλη του τη ζωή. Και φυσικά πολλά από αυτά τα παιδιά
1: ακολουθούν μια παραβατική ζωή στη συνέχεια.
0: Ακολουθούν παραβατική ζωή. Όχι όλα τα παιδιά.
1: Όχι όλα τα παιδιά. Είναι αυτό που λένε, από ρόδο βγαίνει αγκάθι, κύριε Πάνο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Κάποιοι επηρεάζονται.
1: Ο ψυχισμός των παιδιών.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει. Τι αρχές εγώ φωνάζω πάντα. Τι αρχές θα δώσει η μάνα και ο πατέρας στο παιδί, ώστε να μην πέσει στην εγκληματικότητα, να μην πέσει στα ναρκωτικά, να μην ξεφύγει, δηλαδή, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Παίζει σημαντικότατο ρόλο η οικογένεια, η μάνα και ο πατέρας, για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Δεύτερος παράγοντας είναι το σχολείο. Ο δάσκαλος, η δασκάλα, καθηγητές και λοιπά, είναι και αυτοί υπεύθυνοι για το πώς μεγαλώνει το παιδί. Γιατί πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον όπως ο γονιός να ενδιαφέρονται και αυτοί ναι. για τα
1: να αγκαλιάζουν τα παιδιά σαν να είναι δικά τους.
0: Ακριβώς.
1: Όπως θα μεγάλωναν τα δικά τους παιδιά, έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρονται και στους μαθητές.
0: Αν διαπιστώνουν κάποια συμπεριφορά περίεργη σε ένα παιδί, να το πάρει η δασκάλα, η καθηγήτρια, ο καθηγητής, να το πάρει ιδιαίτερος, να μιλήσει μαζί του στο διάλειμμα, να δει τι ακριβώς συμβαίνει και αν δει, διαπιστώσει ότι είναι κάτι σοβαρό, να ενημερώσει γονιό και να δει πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα.
1: Γιατί κύριε Πάνο...
0: Πολλοί γονείς, άμα τους πεις ότι το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: μπορεί να σε βρίσουν, μπορεί να τον βρίσουν το δάσκαλο και, ή τον καθηγητή και να του επιτεθούν. Ότι δεν είναι το δικό μου παιδί, έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει και... Δεν πάει να βρίζει ο γονιός, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει το καθήκον του.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάνο Σόμπολο.
0: Μετά είναι οι παρέες.
1: Οι παρέες, ναι, το ξέρω.
0: Με ποιους κάνει παρέα το παιδί μας, μεγαλώνοντας. Πρέπει να ξέρουμε... Να μην είναι με οποιονδήποτε. Και το τέταρτο, το τελευταίο που έχω να επισημάνω είναι το κινητό, το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Δεν λέω να του το κόψεις του παιδιού την απασχόλησή του με το κινητό και γενικά με το διαδίκτυο, αλλά όμως να του βάλεις όρια.
1: Πρέπει να μπαίνουν όρια στα παιδιά, αν και κάποιοι γονείς δεν το έχουν αντιληφθεί. Λες και δεν πέρασαν και οι ίδιοι από αυτή την ηλικία. Τώρα θέλω έτσι για να συντομεύουμε λιγάκι και σας διακόπτω, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Στο βιβλίο σας λοιπόν «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», είναι πολύ γνωστές υποθέσεις που καταγράφονται μέσα, όπως η δολοφονία της Καρολάιν από τον πιλότο, η δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο, της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα, αλλά υπάρχουν και υποθέσεις που συγκλώνησαν και τη Θεσσαλία και την Λάρισα, αλλά και άλλες περιοχές όπως είναι η Καρδίτσα. Για παράδειγμα, την 26χρονη κοπέλα την οποία έκαψε ζωντανή ο 70χρονος φροντιστής της, γιατί η κοπέλα αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή της. Όπως έχουμε...
0: να παντρευτεί, να προχωρήσει.
1: Επειδή ήθελε να προχωρήσει ακριβώς τη ζωή της. Ή έχουμε την περίπτωση του ανεξιχνίας του εγκλήματος της Εύης Γατίδου εδώ στη Λάρισα το 1997.
0: Ακριβώς και ακόμα αυτή η υπόθεση παραμένει σκοτεινή.
1: Δολοφόνος αυτής της κοπέλας κυκλοφορεί ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος, κύριε Πάνο, και είναι πράγματι συγκλονιστικό. Το συμπέρασμα και μάλλον η προτροπή που δίνετε εσείς στην κάθε μία, όχι ιστορία, στην κάθε μία καταγραφή μίας υπόθεσης που έχετε στο βιβλίο σας, είναι ότι εμείς οι γυναίκες, τα νέα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία σχέση, που βρίσκονται σε έναν γάμο, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλάνε και δεύτερον να φεύγουνε. Κύριε Πάνο, είναι η προτροπή που κάνετε εσείς.
0: Αυτή είναι η προτροπή, όπως το λες Κωνσταντίνα μου, να φεύγουμε όσο είναι νωρίς,
1: ναι.
0: να φεύγουν τα κορίτσια όταν διαπιστώσουν κακοποιητική συμπεριφορά, έστω και μικράς μορφής. Και φυσικά το δεύτερο, να μιλάνε.
1: Να μιλάνε.
0: Όταν λέμε να φεύγουν, εννοούμε να φεύγουν νωρίς από τη σχέση, να τη διακόπτουν, να μην συνεχίσουν. Μην έχουν την ψευδέστηση ότι θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία.
1: Ναι, ναι,
0: θα τον
1: ναι, ναι.
0: κάνω κάτι.
1: Θα διορθωθεί.
0: Το πόσες κοπέλες το λένε αυτό. Άστον, θα τον δω εγώ, θα τον φτιάξω. Όμως δεν τον φτιάχνεις ποτέ. Χειρότερος γίνεται όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια και φυσικά και πιο δύσκολα απαγκιστρώνεσαι από αυτόν τον βάναυσο κακοποιητή. Mm-hmm. Γι' αυτό όσο γίνεται νωρίτερα να φεύγει η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο να ανοίγουν στόματα, να μιλάμε όλοι. Όταν γίνεται, ακούμε να γίνεται.
1: Έτσι μετά ανοίγουν τα στόματα, κύριε Πάνο, μετά ανοίγουν. Και λέει κανείς γιατί δεν μιλάει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ακούς μια φασαρία στη διπλανή οικογένεια, ακούς να συμβαίνουν πράγματα και λες να πάρω τηλέφωνο στην αστυνομία. Και αν μάθει αυτός ότι ήμουνα εγώ που τηλεφώνησα.
0: Ανώνυμα, θα πάρεις ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να πεις το όνομά σου. Και μπορείς να το πεις και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι έκανε.
1: Να πεις ότι εγώ έκανα
0: σου.
1: Αυτό που έπρεπε. Ναι.
0: Το καθήκον σου.
1: Αρκεί να θέλει όμως και η γυναίκα που δέχεται αυτή την κακοποίηση να θέλει να μιλήσει και να θέλει να το βγάλει. Γιατί και σε αυτή τη νέα περίπτωση που έχουμε της Βασιλικής στην Καλαμάτα, οι γείτονες είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία. Ο αστυνομικός είχε πάει στο σπίτι της κοπέλας, την είχε ρωτήσει και, του απαντάει ότι όλα είναι εντάξει. Στολίζω το δέντρο με τα παιδιά μου.
0: Κοπέλες δεν
1: φοβούνται να το βγάλουν. Δεν είναι ανεξάρτητες και σου λέει πώς θα είναι από εδώ και στο εξής οι γονείς μου. Ακριβώς
0: βέβαια.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά είναι και πολλά. Άλλα πολλά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη λογοτεχνική γωνιά Φαρμακίδου και Γαλινού το βιβλίο του κυρίου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο».
0: Μεταξύ των παρουσιαστριών μπορείς να τις αναφέρεις όλες.
1: Ναι.
0: Θα είστε και εσύ, Κωνσταντίνα.
1: Ναι, θα είναι η Χριστίνα Ιανδρέου, συνάδελφος από τη Θεσσαλία Τηλεόραση. Εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Η Κωνσταντίνα Ικαριδάκη από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Η κυρία Αναστασία Κουτσογιαννού. Νούλη Ζαβάκου, πρόεδρος εφετών επιτιμής, και η κυρία Νατάσα Πολυγέννη, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ελευθερία, θα συντονίσει η συνάδελφος Ρέα Τσιάχα και φυσικά και εσείς θα μιλήσετε και θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είμαι σίγουρη. Και αύριο είστε στους οφάδες της Καρδίτσας. Σωστά, πολύ ωραία. Μια έτσι ιδιαίτερη περιοχή οι σοφάδες. Να είστε καλά, κύριε Πάνο Σόμπολε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Καρδίτσα. Μετά από τις γυναικοκτονίες που ακούσαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Πάνου Σόμπολου, που θα γίνει σήμερα στη Λάρισα, χθες προηγήθηκε στο Βόλο, αύριο στους Οφάδες. Λοιπόν, θα πάμε σε μία δράση που θα γίνει την Κυριακή. Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, την Κυριακή το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, διοργανώνουν συμβολική ανάβαση στην κορυφή καζάρμα των αγράφων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Πασούλα, εκπρόσωπο του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων. Καλή σας μέρα, κύριε Πασούλα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Είναι μια συμβολική ανάβαση, αλλά και ουσιαστική θα έλεγα εγώ, προκειμένου να σταλεί έτσι ένα μαζικό μήνυμα ενάντια στις ανεμογεννήτρες και εν όψη και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα εκδικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι την ευκαιρία της ημέρας του περιβάλλοντος που είναι σήμερα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την εκδίκαση που αναμένουμε στις 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο Επικρατείας Προσφυγής που έχουμε κάνει για κατά της εγκατάστασης αυτού του αιωλικού. Κάνουμε τη συμβολική αυτή ανάβαση στην κορυφή αυτή, η καζάρμα ή ζυγορολίβαδο όπως το ξέρουν κάποιοι, ή πυροφυλάκιο όπως είναι γνωστό στη Λίμνη, γιατί είναι το πυροφυλάκιο περίβλεπτο από όλη τη Λίμνη και από όλη την Δυτική Θεσσαλία. Να σας πω λίγα λόγια για αυτό το έργο. Είναι ένα έργο με ανεμογεννήτες για παραγωγή ενέργειας, το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2012. Είχε πάρει τότε την πρώτη περιβαλλοντική άδεια. Τότε η διαδικασία δεν ήταν με δημόσια διαβούλευση, δηλαδή έβγαινε μια ανακοίνωση σε μια εφημερίδα και όποιος την έπαιρνε είδηση τότε έπρεπε να τρέξει στις υπηρεσίες να πάρει τις μελέτες αυτά, να μελετήσει και να κάνει κριτική άμα ήταν αντίθετο στο έργο. Αυτό το έργο τότε είχε περάσει, δεν είχε δώσει κανένα σημασία τότε, ούτε είχε μαθευτεί και είχε εγκριθεί τελικά με 18 ανεμογεννήτρες πάνω στην κορυφογραμμή που όπως είπαμε είναι περίβλεπτη από όλη τη Λίμνη Πλαστήρα, μεγάλο τμήμα της Αργυρίας και από όλη τη Δυτική Θεσσαλία, Τρίκαλα μέχρι και τη Λάρισα ακόμα θα φαίνεται άμα
1: ναι.
2: Έχει ξεκινήσει στη συνέχεια αυτό το έργο, είχε να προχωρήσει κάποια διοδυτική διαδικασία αλλά δεν φαίνονταν να ήταν σε εξέλιξη γιατί δεν είχε και δίκτυο να συνδεθεί το ρεύμα του. Από τότε που έγινε αυτό το άλλο το αιωλικό εκεί στον Τύμπανο της ΔΕΗ αναθερμάνθηκε πάλι η δραστηριότητα του έργου και ήρθε μετά το 2022 να κάνει τροποποίηση της μελέτης. Η ουσία δεν είναι ακριβώς τροποποίηση, είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό έργο. Το μόνο λιγότερο που βάζει είναι ανεμογεννήτρες, από 18 ανεμογεννήτρες θα βάλουν τελικά 9, αλλά είναι διπλάσιες μέγεθος, έχουν 80 μέτρα πτερύγια σε σχέση με τα 50 που ήταν τα παλιότερα και θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερους δρόμους να ανοίξουν, πολύ μεγαλύτερη έκταση για να ισοπεδώσουν για να γίνει η κατάσταση αυτή. Η έκταση που επεμβαίνει είναι 55% μεγαλύτερη από την αρχική αδειοδότηση και η σάρωση που κάνουν οι ανεμογεννήτρες στον αέρα, δηλαδή η επιφάνεια που καλύπτουν, είναι σχεδόν διπλάσια. Είναι 75% περισσότερο από την αρχική άδεια. Όλα αυτά και αυτό να μην παραλείψουμε να πούμε ότι είναι, το μισό έργο είναι μέσα στην περιοχή Natura των αγράφων, που είναι ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα, με κυρίαρχο προστατευόμενο είδος το όρνιο των αγράφων.
1: Αισιόδοξος άρα για την έκβαση της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα, το Υπουργείο έχει κάνει διάφορες παρατυπίες στην πορεία, επειδή ήταν ακριβώς το ίδιο έργο και είχε ακολουθηθεί στις αρχές η ίδια διαδικασία όπως έγινε και με τα αιωλικά στην Νιάλα, το Υπουργείο προσπάθησε να παρακάμψει διαδικασίες και έβγαλε αυτό το έργο όχι σε δημόσια διαβούλευση, αλλά σε γνωμοδότηση μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όχι από το κοινό και από τους Δήμους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή προσπάθησε να παρακάμψει τη δημόσια διαβούλευση με τη λογική ότι αυτό το έργο ήταν μικρότερο από το αρχικό λόγω μειώθηκαν οι ανεμογεννήτρες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ήταν μεγαλύτερα, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη παρατυπή αυτή από το Υπουργείο. Επίσης, ο μόνος φορέας που γνωμοδότησε αρνητικά είναι ο αρμόδιος φορέας ΟΦΗΠΕΚΑ, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος φορέας για να γνωμοδοτεί για τις περιοχές Natura, όπως είναι και η συγκεκριμένη περιοχή. Και γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο, γιατί θα καταστρέψει την περιοχή προστασίας των πουλιών.
1: Σαν να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ αρμόδιων υπουργείων και γνωμοδοτεί αρνητικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά προχωράει το έργο.
2: Όχι μόνο γνωμοδότησε αρνητικά αυτός ο φορέας. Το Υπουργείο στην απόφαση του, στην άδεια την περιβαλλοντική, απέκρυψε τελείως αυτή τη γνωμοδότηση την αρνητική. Την έθαψε επί της ουσίας, δεν αναφέρεται πουθενά. Δηλαδή τελείως τα μολοχτά, δηλαδή, και είπε όλα καλά, όλοι γνωμοδότησαν θετικά, προχωράμε, λέει, στην άδεια την περιβαλλοντική. Εμείς τη βρήκαμε βέβαια αυτή και είχαμε και κοινωνία και με το φορέα των ΟΦΗΠΕΚΑ, ο οποίος μας έστειλε και τη γνωμοδότηση του όλα αυτά. Και υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία που το Υπουργείο τα έχει παρακάμψει τελείως. Δηλαδή είναι εκεί πέρα κάποιοι υπάλληλοι, ένας γραμματέας περιβαλλοντικής πολιτικής, ένας Δημόπουλος δηλαδή, ο οποίος λειτουργούν τελείως υπόγεια δηλαδή και προσπαθούν δηλαδή να όλα τα θέματα που αναδεικνύουμε εμείς δηλαδή να τα θάψουν επί της ουσίας και να προχωρήσουν τα έργα. Έχουμε στοιχεία στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το καλό είναι ότι μαζί μας στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι και, δηλαδή δεν είναι μόνο το δίκτυο δηλαδή και οι πολίτες εδώ από την Καρδίτσα, είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Καλλιστό που είναι για τα θηλαστικά, για την Αρκούδα και για αυτά, και η Ορνηθολογική που είναι η κύρια αρμόδια περιβαλλοντική οργάνωση για την περιοχή που προστατεύει τις περιοχές αυτές Natura. Και επίσης είναι και όλοι οι Δήμοι της περιοχής. Είναι ο Δήμος Αργυθέας, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα και ο Δήμος Μουζακίου, τα οποία όλοι οι Δήμοι με αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, δηλαδή για την ακύρωση αυτού του έργου, το οποίο θα βάλει τα φόπλακα στην προοπτική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι, να φανταστείτε τη Λίμνη Πλαστήρα, είναι τοπίο προστατευόμενη περιοχή, το οποίο ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Και πάνω σε αυτό το τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πας να το κάνεις σε ένα βιομηχανικό τοπίο. Πρέπει να πας να το καταστρέψεις τελείως δηλαδή.
1: Ναι, όντως θα είναι καταστροφή. Δηλαδή, όσοι γνωρίζουν την περιοχή και τη γνωρίζει πολλοί κόσμος, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα για την Κυριακή, η συγκέντρωση είναι στις 10 το πρωί.
2: Στις 10:30 είναι η συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο εκεί Βλασίου. Γιατί θα έρθουν και από άλλες περιοχές κλπ. Γι' αυτό το βάζουμε 10:30 εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Θα γίνουν κάποιοι τώρα, δεν ξέρω πώς θα συμμετέχουν από φορείς και λοιπά. Δηλαδή έχουν δηλώσει μια συμμετοχή αρκετή. Θα γίνουν κάποιες μερικές μικρές ομιλίες εκεί, τοποθετήσεις. Και στη συνέχεια θα γίνει πορεία προς την κορυφή. Έχει εκεί πέρα και μονοπάτι που πάει στην κορυφή που το έχει κάνει ο Ρηπατικός Σύλλογος εδώ Καρδίτσας. Αλλά και με δρόμο μέχρι σε ένα σημείο, χωματόδρομο μπορεί να ανέβει κάποιος αν δεν μπορεί. Είναι ένα υπέροχο τοπίο, εκεί πέρα φαίνεται όλη η Θεσσαλία, όλη η Πλαστήρα από εκεί πάνω και θα είναι μια ωραία πορεία. Από την Καρδίτσα η αναχώρηση και όποιος θέλει να συμμετέχει και να μοιραστούμε σε αυτοκίνητα κλπ. Θα γίνει από το Δημαρχείο, έξω και από το Βασίλειο και από το Δημαρχείο. Στις 8:30 το πρωί είναι το ραντεβού εκεί, θα μοιραστούμε σε αυτοκίνητα, εδώ οι Καρδιτσιώτες και θα ανέβουμε.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχει συμμετοχή και να δούμε και αν θα γίνει το Συμβούλιο Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει μέχρι στιγμής αναβληθεί 4 φορές. Όσο αναβάλλεται, είναι καλύτερα δηλαδή για εμάς, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Τα έργα για να προχωρήσουν πρέπει να είναι ξεκάθαρα από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Και βεβαίως, οπότε ελπίζουμε να είναι προς όφελος και όταν εκδικαστεί η σχετική προσφυγή προς όφελος της περιοχής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φασούλα για αυτή τη συνομιλία.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, και να πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Θα έχουμε μία απεργία μέσα στο μήνα. Ποιος την κηρύσσει, Αλέξανδρε? Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Μιλάμε για απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως θυμίζουμε ότι πριν από 3 εβδομάδες υπήρξε μια αντίστοιχη κινητοποίηση πανελλαδικού χαρακτήρα στην Αθήνα και συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το θέμα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Να πούμε ότι υπήρξαν κάποιες έγγραφες δεσμεύσεις του Υπουργού Ιστορικών, του κυρίου Θεόδωρου Λιβάνιου, όσον αφορά στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων, και είναι αρκετοί αυτοί, είναι πάνω από 20.000, οι οποίοι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας σε αιτήσια βάση, αλλά είναι συνεχείς οι συμβάσεις. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ακόμη και 20 χρόνια σε αυτό το καθεστώς εργασιακό. Το δεσμευτικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν φαίνεται να καλύπτει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο δε σχετικά με την μοριοδότηση των ήδη απασχολούμενων σε αυτές τις δομές, και μιλάμε για παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, μιλάμε για κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Και όλες αυτές οι δομές θα πρέπει να προσθέσουμε ότι χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δηλαδή με κοινοτικά κονδύλια. Υπάρχει και η διαδικασία μπροστά που ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ανανέωση της χρηματοδότησης για αυτές τις δομές και για τη μισθοδοσία και τις λειτουργικές ανάγκες των συγκεκριμένων δομών. Και από την άλλη και οι Δήμοι, οι οποίοι αντιδρούν ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ως ΚΕΔΕ, στην πιθανή προοπτική να μεταφερθεί αυτό το κόστος στους ίδιους, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα τα οποία έχουν από την κεντρική εξουσία είναι πενιχρά. Ακριβώς. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Λοιπόν, έχει προκηρυχθεί 24 ώρες. Λοιπόν. Η 12 Ιουνίου, ακριβώς. Έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Τώρα, να αναφερθώ πολύ γρήγορα, να έχεις την καλοσύνη για 2 λεπτά σε 2 πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα και αύριο. Η πρώτη είναι στην Πύλη, στο Δήμο Πύλης, μια μερίδα για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι σε έναν μικρό περιφερειακό Δήμο διοργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση με εξαιρετικούς ομιλητές. Είναι ο Γρηγόρης Ολέων, ιατροδικαστής, ο Γιώργος Παπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, δικαστικός γραφολόγος και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων, και ο Θεμιστοκλής Τσόγιας είναι αστυνόμος Β' από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 6 ώρα το απόγευμα σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης. Νομίζω ότι μπορούν να πάνε και κάποιοι από τα Τρίκαλα ή από το πόλεμο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Και επίσης αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι έχουμε μία βιωματική δράση στο κέντρο των Τρικάλων, απευθύνεται σε όλους τους δημότες του Δήμου Τρικαίων. Διοργανώνεται από το Εργαστήρι Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων και τη Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικαίων. 10 το πρωί, λοιπόν, 2 το μεσημέρι. Ναι, μας ακούτε?
0: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, συνέχισε.
1: Ωραία. 10 λοιπόν το πρωί με 2 το μεσημέρι. Αυτή είναι η κεντρική, αυτή είναι η πολύ σημαντική εκδήλωση για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, βιωματικού χαρακτήρα. Θα κληθούν όσοι πάνε στην κεντρική πλατεία της πόλης να συμμετέχουν σε κάποια παιχνίδια και κάποιες άλλες δράσεις που έχει φροντίσει να προετοιμάσει το Εργαστήρι Προπονητικής του ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφορά την υγιεινή διαβίωση και βεβαίως την άσκηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία πάντως είναι αρνητικά μέχρι στιγμής από τις μελέτες των καθηγητών του δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΔΥ του ΤΕΦΑ σχετικά με την υποκινητικότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 60% των Ελλήνων, και αυτό περιλαμβάνει και τις μικρές ηλικίες, που δυστυχώς δεν κινούμαστε. Έτσι δεν κάνουμε καθιστική ζωή.
0: Είμαστε
1: ας
0: σηκωθούμε. Ναι, ναι. Δεν σηκωνόμαστε, ναι, για άλλα και άλλα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι σοβαρό πράγμα η υγεία? Φυσικά και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Προφανώς.
0: Και δεν σηκωνόμαστε ούτε για την υγεία μας, ούτε για άλλα πράγματα που απασχολούν τη ζωή μας, που απασχολούν τα παιδιά μας, τα πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, παίρνω, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και θα γυρίσουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής με αυτά που λέγαμε με την Ελένη τη Μανώλη για τη συνέντευξη τύπου που επρόκειτο να παρακολουθήσει και με το θέμα με τις πηγές και το νερό που έχει αποφασίσει η ΔΕΗ να πάρει το νερό από τις πηγές. Ελένη, είσαι κοντά μας? Η Ελένη Μανώλη μας ακούει? Λοιπόν, ναι, θα την έχουμε τη Μανώλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη. Ελένη, λίγο πριν τελείωσε, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, ακριβώς ολοκληρώθηκε, όπου εδώ ακούσαμε και παρατηρήσεις που έγιναν στη μελέτη της ΔΕΙΑΜ που βασίστηκε στο Master Plan για να πάρει νερό από πηγές της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, αλλά και τις προτάσεις επιτροπής που έχει συσταθεί. Από ό,τι φαίνεται εδώ, υπάρχουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις από τον τρόπο που έχει γίνει η μελέτη της ΔΕΙΑΜ, έχει εκτιμήσει δηλαδή ποια θα είναι η απορροή των πηγών σε σχέση με την πραγματική, και μάλιστα εδώ δεν έγιναν κάποιες καινούργιες μετρήσεις από την Επιτροπή, απλά μελετώντας τα στοιχεία είδαν ότι δεν ταιριάζουν, δηλαδή αυτά που εκτιμά το Master Plan σε σχέση με τη μελέτη που έκανε επιμέρους τώρα μετά, έτσι, για να προχωρήσει το έργο, το οποίο να σου πω κιόλας ότι έχει χρηματοδότηση και λέει ότι σύντομα θα βγει και ο εργολάβος, φαίνεται να έχουμε διαφορές. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Η ΔΕΙΑΜ εκτιμά ότι έχει μια συνολική απορροή 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, λέει η μελέτη της ΔΕΙΑΜ, ενώ η απορροή από αυτές τις τέσσερις πηγές είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρο το χρόνο, λένε εδώ οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν συστήσει αυτή την επιτροπή από τους επιστήμονες και μελέτησε ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Όχι άλλα δικά τους. Λοιπόν, άλλης τάξης λοιπόν είναι το έργο που προτείνει το Master Plan της ΔΕΙΑΜ και άλλης τάξης η μελέτη της ΔΕΙΑΜ. Αγνοεί επίσης σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις του έργου, τώρα σας τα λέω εντάχει.
0: Ναι, ναι.
1: Προτείνονται λοιπόν εναλλακτικά μέτρα και λένε ότι στην ουσία αυτό το νερό που λένε ότι υπάρχει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν υπαρκεί ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι μόνο για τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και για τις διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν προτείνουν τι, να παρθούν εναλλακτικά μέτρα πιο κατάλληλα για την επίλυση των υδρευτικών μαγκών του Βόλου και της Αγριάς με πολύ μικρότερες επιπτώσεις, όπως ας πούμε η αντικατάσταση των αγωγών που ήδη τη σύδρευση έχει αρχίσει. Η συλλογή επίσης νερού σε ταμιευτήρα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις σε παραρεμάτια οικοσυστήματα, κάτι το οποίο στο Master Plan προβλέπεται μεσοπρόθεσμα, αλλά μόνο για το Βρύχωνα και όχι για το ρέμα που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, που ζητούν εκείνοι να γίνει και εκεί τέτοια δεξαμενή, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερού και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις ή επαναχρησιμοποίηση για συγκεκριμένες βιομηχανικές κρίσεις, όπως ας πούμε στην ΑΓΕΤ. Και απλά λένε ότι είναι διατεθειμένοι. Αν δεν πιστεί η ΔΕΙΑΝ και ο Δήμος Βόλου να αλλάξουν αυτά τα στοιχεία, αυτοί ήδη έχουν ενημερώσει την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη, καθώς εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης παραγωγικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου. Και αν δεν μπορέσουν να το σταματήσουν εκεί, υπάρχουν και άλλα δικαστικά μέτρα, δηλαδή προσφυγή στη δικαιοσύνη, είτε με ασφαλιστικά, και φυσικά να φτάσουν και μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Και κλείνουμε το Θεσσαλικό περισκόπιο με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι τοπική κοινωνία των Τρικάλων από το περιστατικό αδελφοκτονίας. Με έναν 82χρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγητικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός του. Ο θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγητική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές στα Τρίκαλα συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέλφια. Στις 12 η ώρα, ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα γίνω από την οικογένεια των Ρωμά που εμπλέκονται σε απάτες με χρυσές λίρες, καθώς μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον οικισμό της Γιάννουλης Λάρισσας, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον οι πολυτελείς βίλες τις οποίες διαμένουν μέλη της οικογένειας. Χθες, άντρες της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου στη Γιάννουλη για όπλο κατοχή. Αθώοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Βόλου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια που αφορούσε σε θάνατο εργαζομένου στα ναυπηγεία της Αμαλιάπολης στις 2 Ιουνίου του 2022. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες και εργοδότες του θανόντος, καθώς και τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ καταδικάστηκαν δύο άντρες από το τριμελές πλημμυλιοδικείο Βόλου για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή. Μέσω ηλεκτρονικής εξαπάτησης υπαλλήλου εταιρείας, άγνωστος δράστης υπέκλεψε τραπεζικά στοιχεία και μετέφερε συνολικά 25.300 ευρώ στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων. Και ενώ ο Γιάννης Μάγκος είχε καταγγείλει δημόσια δικηγόρο υπεράσπισης για λαθροχειρία κατά την εξέταση της συζύγου του στην προηγούμενη δικάσιμο, στη χθεσινή δικάσιμο της δίκης των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, ο δικηγόρος είπε ότι έκανε λάθος. «Υπέδειξα στη μάρτυρα ένα έγγραφο ως δική της κατάθεση, αλλά ανήκε σε άλλη μάρτυρα», είπε, και ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το δικαστήριο, λέγοντας ότι έγινε λάθος από το γραφείο του. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση λόγω αυξημένων τριαλογωνομεθανίων. Ο Δήμος Νοτιοπηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού αναμένοντας τα αποτελέσματα νέων δειγματοληψιών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου δύο κτηνοτρόφοι, μητέρα και γιος από τον Αλμυρό, ζητώντας αποζημίωση για ζημιές από τη διαχείριση της ευλογιάς. Υποστηρίζουν ότι η καθυστερημένη θανάτωση μολυσμένων ζώων οδήγησε σε απώλειες χωρίς αποζημίωση, ενώ καταγγέλουν παραλήψεις και ελλειπή υπολογισμό της αξίας τους. Οι Θεσσαλοί βουλευτές, κύριος Σπάνιας, Τριαντόπουλος και κύριος Λιούτας, απέστειλαν επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, καταθέτοντας προς αξιολόγηση μια κοστολογισμένη πρόταση στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την θεομηνία Ντάνιελ, καθώς και από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο του 2023. Με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, προτείνεται η δημιουργία ειδικού σχήματος ενίσχυσης, αντίστοιχου με εκείνο που εφαρμόστηκε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, με ενίσχυση ύψους 70 ευρώ ανά απολεσθέν ζώο για τουλάχιστον 2 έτη. Τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων του πρωτογενούς τομέα στη Μαγνησία επιδιώκει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, η οποία καλεί σε ευρία ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλλιευτικούς συλλόγους της περιοχής σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πηλίου στα Λεχόνια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ενδιαφέρουσα ημερίδα σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης με θέμα την ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου με συνδιοργανωτές, την τοπική κοινότητα και το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Πύλης. με επίκεντρο την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο, επιστρέφει για 11η χρονιά η Ναυτική Εβδομάδα του Βόλου από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου. Ο καθιερωμένος θεσμός που έχει συνδεθεί με την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης και της ιστορικής μνήμης περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρόμενα, εκθέσεις και αφιερώματα ανοιχτά για το κοινό. Πρώτο πανθεσσαλικό φεστιβάλ επιτραπέζιας αντισφαίρησης το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, στο Κατσιμίδιο κλειστό γυμναστήριο. Εδώ κυρίες και κύριοι, με την ολοκλήρωση και του σύντομου δελτίου ειδήσεων ολοκληρώθηκε και η καθημερινή διώρη ραδιοφωνική εκπομπή, δημοσιογραφική Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σολάκης, στις μουσικές επιλογές η Καταρίνα Παπακωνσταντίνου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Σχεδόν 1.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει την ζωή τους μετά την εκεχηρία του Οκτωβρίου στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ προχωρά σε νέα στρατιωτική επέκταση, σχεδιάζοντας να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της Παλαιστινιακής Λωρίδας. Είδατε που προχωρά σε νέα στρατιωτική επέκταση, σχεδιάζοντας να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της Παλαιστινιακής Λωρίδας.

ένα νέο κύμα μαζικών εκτοπισμών και για την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης. Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις, τόσο σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όσο και σε αμερικανικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία γράφουν τα πράγματα όπως έχουν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ισραηλινές επιθέσεις, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 2 παιδιά, ενώ άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Το συνολικό δε πλήθος των νεκρών μετά την έναρξη της εκεχηρίας, είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο, ενέρχεται πλέον στους 947, ενώ οι συνολικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν τις 72.900. Τρομακτικά πράγματα, θλιβερά. Και εμείς ασχολούμαστε ποιο κόμμα είναι πρώτο σε εκτίμηση ψήφου. Οι δημοσκοπήσεις, και τα λέγαμε τα προηγούμενα 24 ώρα μέσα από την εκπομπή «Δίνουν και παίρνουν». Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή τρίτο, αν το προσπερνά το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και τι ποσοστά παίρνει το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όχι να ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά προφανώς υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και δυστυχώς δεν δίνουμε την αξία που θα έπρεπε.

Άλλο ένα εργατικό ατύχημα είχαμε πριν από 2-24 ώρα στην περιοχή της Σαλαμίνας, σε ιδιωτικό ναυπηγείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου ηλικίας 21 ετών. Και δεν είναι το μόνο εργατικό ατύχημα που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες. Άραγε καταγράφονται πραγματικά όλα τα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις εργασίας ή τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Και μιας και μιλάμε για την εργασία, είχαμε πριν από λίγη ώρα μια έγγραφη καταγγελία στην ουσία από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων, με αφορμή το ξεκίνημα της λειτουργίας του νέου εργοστασίου της Βιολάντα απέναντι από το κεντρικό εργοστάσιο εδώ στην Οδό Καρδίτσης, εκεί όπου είχαμε αυτό το τρομακτικό, την τρομακτική έκρηξη με τον θάνατο 5 εργατριών. Κλιμάκια λοιπόν του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων επισκέφθηκε το χώρο προκειμένου να μιλήσουν με τους εργαζόμενους. Η περιοδία έγινε μετά από καταγγελίες που έγιναν από εργαζόμενους ότι η εργοδοσία για τον μήνα Μάιο τους απέδωσε μόνο μέρος της μισοδοσίας και όχι ολόκληρη. Επίσης, καταγγέλλεται επίσημα, είπαμε, από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το εργοστάσιο, και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων ουσιαστικά και με τον τρόπο της η επιχείρηση το εξωθεί σε παραίτηση για να γλιτώσει το κόστος της αποζημίωσης που υποχρεούται να τους καταβάλει με βάση τα χρόνια που δούλευαν στην επιχείρηση. Και όπως καταληκτικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποδεικνύεται στην πράξη ότι όλα όσα υπόσχονταν η επιχείρηση, ότι δηλαδή η μέλημά της ήταν το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων και ότι θα τους στηρίξει για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ήταν κούφια λόγια. Δεν τα λέμε εμείς, έτσι τα λέει επίσημα το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών. Οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Και όπως αναφέρεται, τόσο το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών όσο και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα συνεχίσουν τις προσπάθειες να συζητήσουν με τους εργαζόμενους της Βιολάντα και να οργανώσουν από κοινού την δράση για μια πανελλαδική απεργία κλαδική που ετοιμάζεται στην

στις 24 του μηνός, 24 Ιουνίου. Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά erteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Μαμάτσιος και Ευαγγέλης Βούργαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μας ακούτε, είπαμε, μέσα και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, η ΕΡΤ Λάρισα, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ στην χώρα, η ισχύς εν τη ενώση, τροφοδοτώντας με πραγματικές και μόνο ειδήσεις το κέντρο, εκεί την Αθήνα. 12 με 1 το μεσημέρι, καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Μείνετε συντονισμένοι. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και στην τοπική δημοσιογραφία μετά την χθεσινή αδελφοκτονία.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, οι δύο τρόποι επικοινωνίας, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας. Πάμε πολύ γρήγορα γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος του είναι πολύτιμος, για να δούμε λίγο αυτό που συνέβη χθες στα Τρίκαλα και όσα μπορούμε να πούμε βεβαίως, γιατί πραγματικά είναι συγκλονισμένη από χθες το μεσημέρι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από το περιστατικό αδελφοκτονίας με έναν 82χρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 86χρονος αδελφός του. Ο θήτης δηλώνει στις αστυνομικές αρχές, εξακολουθεί να το δηλώνει, ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάρισε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές θα τρίγανε να πούμε ότι συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση επίσημη για το συμβάν από την ελληνική αστυνομία. Ένα συμβάν το οποίο σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και βεβαίως ο 86χρονος σήμερα οδηγείται στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Σαμαρτζή. Είναι ο νομικός της οικογένειας του θύματος. Κύριε Σαμαρτζή, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα. Είμαι σε αναρρωσή από μια γρήπη, αλλά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Για όσα μπορούμε να πούμε για το χθεσινό συμβάν, το οποίο είναι πρωτοφανές για τα τοπικά έτσι, χρονικά και δεδομένα και τα αστυνομικά δεδομένα στην περιοχή των Τρικάλων, ακόμη δεν έχουμε τέλος πάντων εξελίξεις που να καθορίζουν την πορεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Εσείς πάντως ως νομικός της οικογένειας του θύματος εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι δεν συνέβη κάποιο ατύχημα, αλλά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ζαούτσο, το υποστηρίζει η οικογένεια αμιγώς. Εγώ είμαι η φωνή των παιδιών του θύματος, η οποία έχει μια κάθετη άποψη πάνω στο ζήτημα. Επιστημονικά μιλώντας, αντικειμενικά, με βάση κάποιους λογικούς ισχυρισμούς και συλλογισμούς, δεν μπορεί να προκύψει ότι αυτή η πράξη τελέστηκε εξ αμελίας. Επίσης, αναφορικά με το διαβαστικό που είπατε της αστυνομίας και την ασκητήσα ποινική δίωξη,
0: ναι,
1: προφανώς δεν έγιναν πιστευτοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, και η ποινική δίωξη ασκήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ψυχική κατάσταση.
0: Άρα υπάρχει κατηγορία στην ουσία που του έχει αποδοθεί.
1: Υπάρχει από την αστυνομική αρχή, έχει αποδοθεί η κατηγορία. Τώρα από εκεί και πέρα θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου όσο έχει δικαίωμα.
0: Ναι. Η οικογένεια του θύματος τι ισχυρίζεται, κύριε Σαμαρτζή, και αν μπορείτε να μας πείτε και με βάση και την τέλος πάντων διαδικασία που πρέπει να υπερασπιστείτε και να προστατέψετε, έτσι.
1: Τι ναι, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα φωτιστούν προφανώς από την ιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή, δηλαδή θα προσδιοριστεί ο τρόπος, η απόσταση με την οποία βλήθηκε το θύμα σε συνάρτηση με τη θέση του θήτη. Πιθανώς να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος στην πορεία, όχι επί της νεκροψίας-νεκροτομής, αλλά για τα υπόλοιπα ζητήματα περί της πιθανής αναπαράστασης. Ας πούμε,
0: ναι.
1: Διότι υπάρχουν πολλοί αντιφατικοί ισχυρισμοί. Επίσης από μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι ήταν στο χώρο ο θήτης προηγουμένως, εφεάθη δηλαδή έχοντας κρύψει το δίκανο. Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γιατί προμηθεύτηκε αυτό το όπλο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όχι τώρα, σε προγενέστερο χρόνο? Πρέπει να διαλευκάνει και ο ίδιος με τις απαντήσεις του την πρόθεσή του. Και όλα αυτά πιστεύω ότι θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και θα αποδοθεί η κατηγορία όπως πρέπει.
0: Ναι. Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να είναι καθοριστικό προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα είναι, διότι θα προσδιοριστεί η απόσταση από την οποία βλήθηκε, οι μοίρες και η γωνία από την οποία βλήθηκε, πιθανές στάσεις του σώματος. Οπότε θα είναι άκρως διαφωτιστική. Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να χρειαστεί και περαιτέρω διερεύνηση αυτό με τεχνικούς συμβούλους από όλες τις πλευρές, ίσως και από τον ίδιο το ανακριτή που θα ερευνήσει την υπόθεση.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, κύριε Σεμαρτζή, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, πραγματικά, γιατί αντιλαμβάνομαι και το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, έτσι, της περαιτέρω έρευνας. Εσείς μεταφέρατε τους ισχυρισμούς της οικογένειας του θύματος.
1: Η οικογένεια πιστεύει ότι ήταν αποτέλεσμα της παλιάς έχθρας που υπήρχε, με δεδομένο ότι διατηρούνταν ενεργοί, δεν είχαν καμία σχέση, βέβαια δεν μιλούσαν, δεν αντάλλασαν βλέμματα, ούτε καλημέρα. Αλλά πιθανολογούν σπόδρα ότι αυτό ήταν που όθησε το θήτη να εκτελέσει.
0: Δύο αδέρφια τα οποία είχαν μια επιχείρηση, από όσο τουλάχιστον έχω μάθει και εγώ.
1: Ήσουν αρκετές επιχειρήσεις, δύο-τρεις νομίζω παλαιότερα, τις είχαν από κοινό και μετά επακολούθησε η ρήξη.
0: Ναι, ναι. Ωραία, κύριε Σεμαρτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημήτρη Σεμαρτζή. Είπαμε ότι είναι εκ των δικηγόρων, έτσι, ο νομικός που υπερασπίζεται την οικογένεια του θύματος. Δεν έχουμε ενημέρωση αν αυτή τη στιγμή έχει μεταβεί ή όχι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, ο φερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως μαθαίνουμε ότι θα λάβει σχετική προθεσμία και θα απολογηθεί πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Πάντως είναι πραγματικά μια πάρα πολύ θλιβερή ιστορία και ένα συμβάν πρωτόγνωρο για την περιοχή μας.

Και επειδή σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα, θέλω να σας αναφέρω ότι έχουμε και μία δήλωση της οικογένειας του φερόμενου ως θήτη. Εκφράζει την οδύνη της για το χαμό του 80διάχρονου. Να πούμε ότι την υπεράσπιση έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Γιώργος Συνέλης και Κωστής Τσόγκας. Ο δεύτερος εξ αυτών έκανε μια δήλωση εκ μέρους της οικογένειας με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του. Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε έχει σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης. Τέλος, φρονούμε ότι η τελική κρίση της δικαιοσύνης δια της αποφάσεως της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικαστεί από ακροατηρίο θα γίνει σεβαστή από όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου την γαλήνη στις δύο οικογένειες. Είναι η δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Τσόγκα εκ των συνηγόρων υπερασπίσεως του φερόμενος θήτη.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρη σας εδώ, είστε συντονισμένοι. Μείνετε μέχρι και τη μία. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και με τις δομές της φτώχειας. Ξέρετε, αυτές οι κοινωνικές δομές που δημιουργήθηκαν εκεί στα πρώτα χρόνια των σκληρών μνημονίων και της επιτροπίας της χώρας μας. Συν τις άλλες κοινωνικές δομές, τα λέγαμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, έτσι στην εκπομπή 10 με 12. Θα δώσουμε και ένα στίγμα, γιατί υπάρχει και μια απεργία η οποία έχει προγραμματιστεί για την άλλη εβδομάδα για κοινωνικές δομές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και μιλάμε για παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, καθώς επίσης κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, ισχύει εν τη ενώση 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλία. Η ΕΡΤ Λάρισα και η ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Σας είπαμε λίγη ώρα πριν στο περιθώριο της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο, που είναι βεβαίως η ραδιοφωνική δύναμη σε επίπεδο Θεσσαλίας, η σύμπραξη της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Βόλου και των δύο ραδιοθαλάμων σε Τρίκαλα και Καρδίτσας, για την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 24-ωρα απεργία την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μια απεργία η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση και δει τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές σχετικά με την διαδικασία μονιμοποίησης ή όχι σταθερότητας ή όχι στην εργασία των ανθρώπων που είναι στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, όπως επίσης και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε όλους τους δήμους της χώρας. Μιλάμε για πάρα πολλούς εργαζόμενους, πάνω από 20.000, και βεβαίως η απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την ΠΟΕ ΟΤΑ σχετικά με τη διαδικασία μοριοδότησης των ήδη απασχολούμενων σε αυτές τις δομές, καθώς επίσης και άλλα ζητήματα, φαίνεται ότι δεν ικανοποιούν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό ακριβώς και προκηρύχθηκε η απεργία αυτή, είπαμε, στις 12 του μηνός, την άλλη εβδομάδα. Τώρα, θα δούμε την πορεία του θέματος στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και τι ζητάει ουσιαστικά η ΠΟΕ ΟΤΑ, η οποία έχει κινητοποιηθεί, είχε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση στην πρωτεύουσα πριν από μερικές εβδομάδες. Πάμε όμως να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Δημήτριο Κνή. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Άλλες δομές οι οποίες στην ουσία στήριξαν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή μεμονωμένα άτομα στα πολύ δύσκολα χρόνια εκεί στα μέσα μάλλον στην αρχή των μνημονίων, των πρώτων μνημονίων 2012-2013 και μετέπειτα, δομές οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε πάρα πολλούς δήμους. Κύριε Κνή, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, είμαι καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και θέλω να έχετε την καλοσύνη να δούμε λίγο την δημιουργία αυτού του συλλόγου, ο οποίος χρονολογείται από πότε.
1: Ο Σύλλογος ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους εργαζόμενους στις δομές παροχής βασικών αγαθών, όπου είναι οι δομές παροχής εισιτίου, τα κοινωνικά φαρμακεία και τα κοινωνικά παντοπολία, στις δομές αστέγων, οι οποίες βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι το υπνοτήριο και το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων, και τις δομές των κέντρων κοινότητας, οι οποίες είναι δομές όπου ασκούν την κεντρική επιδοματική πολιτική, συν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την οποία παρέχουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όπως είπατε και αρχικά, αυτές οι δομές ήταν μια αναγκαιότητα κατά την περίοδο της πρώτης κρίσης, της οποίας αντιμετωπίσαμε, αλλά εργαζόμενοι τα τελευταία 12 με 15 χρόνια κατά μέσο όρο στο πεδίο της ευαλωτότητας και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, θα σας πω ότι η κρίση για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες συνεχίζει και μπορώ να πω ότι βαθαίνει με πλήρη επίγνωση των λεγόμενων.
0: Αλλά παραμένει όπως αναγκαιότητα, στην ουσία.
1: Προφανώς και είναι μια αναγκαιότητα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι αδυνατούν να συνεξαιρετηθούν. Γενικότερα υπάρχει μια αύξηση στο κομμάτι της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας, όπως πιθανόν θα είδατε. Τα στατιστικά της Ελστάτ δείχνουν ότι 1 στα 3 νοικοκυριά περίπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο όριο της φτώχειας. Όπως αντιλαμβάνεστε, και ο πληθωρισμός και όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται, που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο ειδικότερα στη χώρα μας, προφανώς και τις συγκεκριμένες δομές της κατατάσσης, τις πιο αναγκαίες δομές, οι οποίες καλύπτουν μια πάγια ανάγκη, να το πω έτσι, της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.
0: Τι αριθμό εργαζομένων καλύπτει ο Σύλλογος?
1: Είμαστε περίπου 2.500 εργαζόμενοι σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα κέντρα κοινότητας έχουν μία επέκταση σε 300 δήμους, σε περισσότερους από 300 δήμους στην Ελλάδα. Οι δομές αστέγων, όπως είπα και πριν, βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει και ένας ξένος αστέγων στην περιοχή σας, στο Βόλο, και το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στον Δήμο Τρικαίων, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή της Θεσσαλίας. Παράλληλα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, που καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο η άμεση στεγαστική ανάγκη και γίνεται μια προσπάθεια ενδυνάμωσης, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος πληθυσμός που βρίσκεται σε κατάσταση αστεγίας να επανενταχθεί πρωτίστως σε εργασιακό και δευτερευόντως να βρει το δικό του βηματισμό με ένα δικό του σπίτι, όπου υπάρχουν κάποια προγράμματα με ευρωπαϊκά χρήματα κρατικής ενίσχυσης, όπου για τα δύο πρώτα χρόνια του παρέχεται η δυνατότητα να το σπίτι να είναι κατ' ουσίαν δωρεάν, ναι. Να πληρώνεται μέσω του προγράμματος δηλαδή. Ναι.
0: Άρα η εξάρτηση στην ουσία είναι η κοινοτική πόρη και των συγκεκριμένων, ναι, δομών. Τουλάχιστον, ναι, στο μεγαλύτερο βαθμό, αν όχι στο σύνολο.
1: Όπως όλες οι κοινωνικές δομές που είπατε, η παιδική, η βρεφική σταθμή, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα κύφη δηλαδή.
0: Ναι. Τα ΚΔΑΠ.
1: Τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, οι στέγες κακοποιημένων γυναικών και τα συμβουλευτικά κέντρα, τα δημοτικά ιατρία. Όλα ξεκίνησαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συνεχίζουν δυστυχώς ακόμα και σήμερα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τώρα πολλοί διαχρονικά επιρρύπτουν τις ευθύνες θεωρητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ζήτημα είναι καθαρά κεντρικής πολιτικής απόφασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μία απόφαση και λέει ότι καταλαβαίνω την αναγκαιότητα, θα δώσουμε μία χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες δομές, αλλά από εκεί και πέρα η φιλοσοφία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι πιλωτική. Δηλαδή ότι το ξεκινάς για 2-3-5 χρόνια, από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει μία αναγκαιότητα, προφανώς το εντάσσει στον εθνικό
0: σχεδιασμό
1: σου και, ναι, ούτω καθεξής. Δηλαδή να φανταστείτε, υπάρχει εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, η εθνική στρατηγική για την προστασία και την εγγύηση του παιδιού και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι εθνικές στρατηγικές, οι οποίες είναι αποτυπωμένες, κατ' ουσίαν δεν χρησιμοποιούνται καθόλου εθνικά χρήματα, και όταν φτάνουμε στο σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει κάποια στιγμή να δείτε τι θα κάνετε με τις εκάστοτες δομές, βρισκόμαστε σε μια συζήτηση τι θα γίνει με αυτό το προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε μια εργασιακή ομοιρία κατά μέσο όρο, όπως σας είπα, 12, 15, 20 χρόνια, και πολλοί από εμάς δεν αντέχουν το όλο πλαίσιο με τις διαδοχικές συμβάσεις, με αυτή την εργασιακή ανασφάλεια την οποία βιώνουμε συνεχώς, οπότε πολλοί επιλέγουν να φύγουν, είτε να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό, είτε να φύγουν τελείως από το προνοιακό κομμάτι και να ψάξουν κάτι διαφορετικό, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Κύριε Κνή, θυμάστε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, οι εργαζόμενοι σε αυτό, μονιμοποιήθηκαν μετά από 20 και 25 χρόνια εργασίας, έτσι προσφάτως.
1: Ναι. Και γι' αυτό είναι και δική μας θέση, με αφορμή τη λήξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης το 2027 για τους παιδικούς σταθμούς, ότι πλέον είναι μια αναγκαιότητα, ότι εφόσον το Υπουργείο, γιατί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών διαφαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει και ένα χρόνο για να δει τι ακριβώς θέλει να κάνει με το προσωπικό των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, εκφράστηκε μια πρόθεση ότι θέλει να κρατήσει μέσω της σύσταση οργανικών θέσεων το υφιστάμενο προσωπικό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συζητιέται κάθε 5 και 6 χρόνια, και η θέση της Ομοσπονδίας και η δική μας ως σύλλογο είναι ότι όλο αυτό θα πρέπει όχι ενδεχομένως να λειτουργήσει ως οδηγός όταν θα λήξουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, γιατί τα ΚΔΑΠ, ας πούμε, το Υπουργείο λέει ότι είναι εξασφαλισμένα χρηματοδοτικά ως 2029. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Οι δικές μας δομές υπάρχει μια οδηγία ότι θα υπάρχει χρηματορροή ως το 2029. Δεν μπορούμε όμως να φτάσουμε το 28 και το 29 και να ξανασυζητήσουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα απορροφήσει το υφιστάμενο προσωπικό των δομών. Θα πρέπει από τώρα λοιπόν, με βάση την πρόβλεψη που θέλει και εφόσον θα το δει και η Ομοσπονδία και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, το κατά πόσο αυτό δηλαδή έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το υφιστάμενο προσωπικό, ναι, την οριοδότηση. Προφανώς όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να είναι και κατοχυρωμένο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί.
0: Νομοθετικά, λέτε, προφανώς.
1: Νομοθετικά, ναι, από το ΣΤΕ κτλ. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι, αντιλαμβανόμενοι την προτεραιότητα και την αμεσότητα, γιατί κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς άμεσα, με απόλυση, με καθεστώς ανεργίας τέλος πάντων, αυτό το οποίο θα θεσμοθετηθεί και εφόσον έρθει ως μια συνεκτική πρόταση μοριοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, να υπάρχει μια νομοθετική πρόβλεψη ότι θα ακολουθηθεί αντίστοιχα ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος θα καθορίζει τα ειδικά κριτήρια για την πρόσληψη των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ, στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στα κέντρα μέσα σε όλες τις υπόλοιπες δομές των ΟΤΑ. Ναι. Δεν γίνεται, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι όλα στην πολιτική μπορεί να έχουν και με τη στιγμή και με τη συνθήκη την οποία αντιμετωπίζει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο αυτή.
0: Το πήρατε από το στόμα μου, ναι.
1: Απλά δεν μπορούν τα ζητήματα ούτε να θεωρούνται ότι είναι ξέχωρα. Δηλαδή, για μας ο εκάστοτε συμβασίουχος, είτε απασχολείται σε ένα παιδικό σταθμό, είτε απασχολείται στο δημοτικό ιατρείο, αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Από τη στιγμή που εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες δομές επιτελούν ένα κοινωνικό έργο, είναι απαραίτητες, για μας πρέπει να είναι και ξεκάθαρα δημόσιες και να παρέχονται στον εκάστοτε πολίτη. Από τη στιγμή που εκτιμάται λοιπόν αυτό και εκφράζεται και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσει το ζήτημα τώρα.
0: Να. Οφείλουμε να πούμε πάντως, κύριε Κνή, ότι ναι, το θέμα της εργασιακής επισφάλειας, ανασφάλειας όλων των απασχολούμενων στις κοινωνικές δομές, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, δεν τίθεται σε κάθε προεκλογική περίοδο. Έχει τεθεί διαχρονικά και από την Παλίνα Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από επιμέρους συλλόγους που έχουν δημιουργηθεί από τις κοινωνικές δομές. Διαχρονικά δηλαδή, δεν είναι τωρινό το ζήτημα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες. Δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Δεν υπάρχει έτσι πρόθεση να το επιλύσουν στην ολότητά του. Να. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συζητήσουμε το 2028 για το τι θα κάνουμε για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ και στις υπόλοιπες κοινωνικές δομές. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αποδοχή ότι οι συγκεκριμένες δομές θα πρέπει να εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό και θα δοθούν εθνικοί πόροι, όπως αυτό είναι το δεδομένο που μας έχει μεταφερθεί, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει η πρόβλεψη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η οποιαδήποτε πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης, μετά αυτό θα πρέπει να περάσει στους Δήμους, να μπει ο ΑΤΣΕΠ στη διαδικασία, να συζητήσουμε για την μοριοδότηση, να συσταθούν οι οργανικές θέσεις στον Οργανισμό Ιστορικών Υπηρεσιών του εκάστοτε Δήμου.
0: Ναι, είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί.
1: Ναι. Ενστάσεις και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σε ένα μήνα από τη στιγμή που το συζητάμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν θα ξεκινήσει μια ζήτηση για κάτι το οποίο θα τελειώσει δεδομένα το 2029, αρχές του 2029, θα βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο πρόβλημα και στην ίδια αναστάτωση. Και ξέρετε ότι κάθε 3 χρόνια εμείς, γιατί συνήθως οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έρχονται ανά 3 χρόνια.
0: Δηλαδή, ως ανανέωση,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι. Ως παράταση ή ανανέωση του προγράμματος εντός μιας προγραμματικής περίοδου. Αυτή τη στιγμή εγώ ως εργαζόμενος έχω ζήσει 3 κύκλους ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 7-13, ΕΣΠΑ 14-20, ΕΣΠΑ 21-27. Δηλαδή και συνεχώς διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγκαιότητα των δομών, για το πώς θα συντηρηθεί το προσωπικό, έχουν αλλάξει οι φιλοσοφίες, δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς ξεκίνησε ως ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας, μετά άλλαξε το πλαίσιο και έγινε για την ενίσχυση για τις μητέρες οι οποίες βρίσκονται σε ανεργία για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Μετά τα βάουτσερ χορηγούνται αποκλειστικά στους γονείς, οπότε έχει ανοίξει και ένας τεράστιος κύκλος με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα με τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ. Έχουν μπει μέχρι και ποδοσφαιρικές ακαδημίες στο κομμάτι και θεωρούνται ότι είναι ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Όλα αυτά προφανώς αντιλαμβάνονται ότι έχουν γίνει με τη συνένεση του Υπουργείου. Οπότε
0: αυτό έχει ενδιαφέρον πάντως, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να μαζευτεί το όλον.
1: Προφανώς πρέπει να μαζευτεί και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας ιδιωτικός φορέας μπορεί να εξειδικεύσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σε μια πολύ συγκεκριμένη παροχή, γιατί κατά βάση οι δημοτικές δομές καλύπτουν μια ολότητα βασικών δραστηριοτήτων, όταν θα υπάρξει ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης το οποίο θα είναι εξειδικευμένο, παραδείγματος χάρη, στη ρομποτική, ενδεχομένως και όλο το κοινό να μεταφερθεί εκεί. Αλλά δημιουργείται ένας ανταγωνισμός ο οποίος δεν έχει καμία ουσία και υποβαθμίζει κατά την εκτίμησή μας την παροχή η οποία θα πρέπει να παρέχεται από τη στιγμή που υπάρχει ένας εθνικός προϋπολογισμός πρωτίστως από τις δημόσιες δομές,
0: ναι,
1: και δευτερευόντως και σαφώς από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνεται να υπάρχουν δήμοι οι οποίοι να μην έχουν κρατική δομή και να έχουν 3 ιδιωτικά ΚΔΑΠ.
0: Ναι, πιστεύετε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι πως το λέτε, ναι, κύριε Κνή, και ναι, θέλω να ρωτήσω ευθέως αν πιστεύετε ότι οδηγούνται σε μια απαξίωση αυτές,
1: ναι,
0: οι δημόσιες δομές, κοινωνικές,
1: ναι,
0: δομές.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί,
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Τουλάχιστον εγώ από την περιοχή μου εδώ, ειδικά στα Τρίκαλα αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, βλέπω τα τελευταία χρόνια μια υπερανάπτυξη και υπερενίσχυση των ιδιωτικών δομών που καλώς ήρθαν να συμπληρώσουν κάποια και να, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα. Εντάξει, τέλος πάντων, να μιλήσουμε για χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους, πώς απαξιώνουμε τις δημόσιες δομές μας, έτσι, να μιλήσουμε για τα λιμάνια, να μιλήσουμε για τα αεροδρόμια, για τα τρένα και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω, έχετε μια άποψη διαμορφωμένη ότι ενδεχομένως να πάμε και σε απαξίωση αυτών των δομών, των δημοσίων, έτσι ώστε τελικά αυτές να φτάσουν σε σημείο να βάλουν και λουκέτο? Συγγνώμη που το ρωτάω έτσι.
1: Ναι, ενδεχομένως αν τα παιδιά τα οποία οι γονείς επιλέγουν κάτι διαφορετικό και οι δημόσιες δομές δεν μπορούν να το υποστηρίξουν, σαφώς και θα οδηγηθούν σε λουκέτο, όπως και ήδη σε κάποιες περιοχές είχε αποφασιστεί στο παρελθόν να κλείσουν, καθότι δεν υπήρχαν παιδιά, είναι και το δημογραφικό, είναι και η υπογενετικότητα σε αρκετές περιοχές, οι οποίες προφανώς και τις δομές οι οποίες έχουν να κάνουν με την στήριξη της οικογένειας και του παιδιού βρίσκονται σε μια συρρήκνωση. Αυτό είναι το δεδομένο που βλέπουμε. Δηλαδή τώρα παιδική σταθμή να είναι με 14 και 15 παιδιά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχουν παιδιά. Οπότε είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει να κάνει.
0: Δεν το αγγίξαμε
1: μόνο κράτος, ναι, αποκλειστικά. Το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει, γιατί όλα είναι εφήμερης λύσης. Δηλαδή και κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης της απεργίας στα τέλη του Απρίλη που έγινε συνάντηση με τον Υπουργό, η στάση ήταν ότι για τις υπόλοιπες δομές ότι okay, μέχρι το 29 συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, οπότε δεν μας απασχολεί η συζήτηση. Το ζήτημα είναι πέρα από τις θέσεις εργασίας και η βιωσιμότητα και ένα πλάνο της επόμενης μέρας, ναι. Γιατί όλα τα πράγματα εξελίσσονται, δεν γίνεται να λέμε ότι εντάξει αφού έχουμε για 3 χρόνια λεφτά να το συνεχίσουμε, το πάμε έτσι.
0: Ξεκάθαρη αλλά, θέση σας πάντως. Έτσι, ξεκάθαρη. Ναι. Σχεδιασμός, προγραμματισμός από τώρα για το τι μελιγενέστε σχετικά με τις συγκεκριμένες δομές που, επαναλαμβάνουμε, αφορούν την αντιμετώπιση της φτώχειας και γενικότερα για τις κοινωνικές δομές.
1: Για όλες. Ναι. Για μας πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Στέλνος στα ΚΔΑΠ και στα ΚΙΦΗ, όπως σας είπα πριν, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την όποια δυναμική και το αν θα λήξει το πρόγραμμά μας νωρίτερα από κάποιο άλλο. Ναι. Πρέπει να πάρθει εδώ και τώρα μια πολιτική απόφαση για το τι θα κάνουμε αυτό το προσωπικό που υπηρετεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και το πώς τις συγκεκριμένες δομές θα τις καταστήσουμε βιώσιμες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν μπαίνει και το κρατικό χρήμα, όλες αυτές οι δομές θα πρέπει να έχουν και ένα πλάνο βιωσιμότητας, με την έννοια το πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Σας είπα, τα αριθμητικά δεδομένα στο κομμάτι της φτώχειας είναι αυξανόμενα. Τα αριθμητικά δεδομένα στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ είναι ραγδαίως μειούμενα.
0: Άρα
1: πρέπει όλο αυτό να κουμπώσει και να συνδεθεί. Mm-hmm.
0: Ναι. Και να φανταστώ έτσι και κάτι τελευταίο, εργασιακή σχέση μόνιμη, έτσι, είναι
1: προφανώς αυτό είναι το δεδομένο,
0: η πρότασή σας, ναι.
1: Για μας τη δεδομένη χρονική στιγμή οι υπηρεσίες, αν εμείς αποχωρήσουμε για τον οποιοδήποτε λόγο μετά από 10, 12, 15 χρόνια, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όχι γιατί ενδεχομένως έχω αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία στο κομμάτι διαχείρισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που και αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν γίνονται προσλήψεις. Οι δομές, αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που θεωρούνται ένα πρόγραμμα για το Δήμο και δεν εντάσσονται ούτε στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, ούτε οπουδήποτε αλλού. Δεν εντάσσονται. Είναι μια δομή η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου, αλλά επί της ουσίας οργανωτικά δεν εντάσσεται κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί και να θέλει να αξιοποιήσει την οποιαδήποτε μου εμπειρία κτλ. Εγώ οφείλω να βρίσκομαι σε συγκεκριμένη δομή. Οπότε η μόνιμη και σταθερή εργασία είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί, γιατί δεν μιλάμε και μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες θα είναι πάγιες και διαρκείς για την ελληνική κοινωνία. Ναι. Οπότε θεωρούμε και εμείς ότι θα πρέπει το ζήτημα το εργασιακό να λυθεί.
0: Κύριε Κνή, να ξέρετε πάντως ότι ακόμη και σε μόνιμες θέσεις, ας το πούμε για παράδειγμα, να αναφερθώ στον κλάδο των εκπαιδευτικών, τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονται συνεχώς οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για τους πίνακες του ΑΣΕΠ, δηλαδή να γίνουν μόνιμοι. Ακόμα και σε αυτό το πεδίο, την εκπαίδευση, έχουμε τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι λογικό. Ακόμα και με 1.000 ευρώ να παίρνει ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε ένα νησί, θα πρέπει κάποιος να του στέλνει επιπλέον χρήματα για να μπορέσει να επιβιώσει, τέλος πάντων, ή να διαβιώσει με έναν σωστό τρόπο.
1: Η μισθή στο δημόσιο τομέα και το άνοιγμα της ψαλίδας με τον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον δεδομένο. Εγώ, ειδικότερα για ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή για προσωπικό καθαριότητας, λόγω του ότι στο δημόσιο δίνονται 12 μισθοί, δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο επιθυμεί να έρθει να εργαστεί, γιατί στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να βρει τα ίδια χρήματα και ακόμα περισσότερο με 14 μισθούς. Οπότε είναι ένα ζήτημα, αυτό που είπατε πριν, στο κομμάτι της φιλοσοφίας για το ποια θα είναι η κοινωνική παροχή, τι σημαίνει κοινωνικό κράτος για την εκάστοτε κυβέρνηση, ότι με δεδομένο τον μισθό τον οποίο λαμβάνει σήμερα ένας δημόσιος υπάλληλος, είτε μόνιμος είτε συμβασιούχος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα αν δεν έχει δικό του σπίτι ή τέλος πάντων δεν έχει μια δεύτερη δουλειά ή κάποιο άλλο είδους τύπου στήριξη. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα, 10-10 μισθός η κυβέρνηση αρνείται να το θέσει σε συζήτηση τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία μιλάει για εξίσωση του μισθού, του κατώτατου μισθού του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού, ο οποίος έχει περάσει νομοθετικά, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να δει το κομμάτι των δώρων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο άτομο που θα πάρει το χρηματικό ποσό των 780 ευρώ καθαρά, ας πούμε, αντίστοιχα είναι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εκεί θα πάρει 14 μισθούς και στο δημόσιο θα πάρει 12. Οπότε πλέον και εργασιακά το δημόσιο, και λόγω της υποστελέχωσης και λόγω των χαμηλών μισθών, δεν είναι ελκυστικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: κύριε Κνέ, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Θα το ξανακάνουμε, σας το υπόσχομαι πραγματικά. Να μας ενημερώνετε και εσείς αν έχετε εξελίξει σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου σας. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κνής, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας του Πανελληνίου Συλλόγου. Έτσι, 2.500 εργαζόμενοι. Δεν είναι και λίγοι σε κάθε περίπτωση. Νομίζουμε δηλαδή.

0: λοιπόν, πάμε λίγο κλείνοντας να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα για 1,5-2 λεπτά. Προλαβαίνουμε, έτσι. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Να, ορίστε. Το λέγαμε πριν. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μιλάμε για τους πτυχιούχους που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριας του ελληνικού στρατού παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στην Λαμία. 72 συνολικά. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Μιλάμε για τις μεταναστευτικές ροές. Εφημερίδα Τα Νέα, είπαμε πάντα. Συγγνώμη, Εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στην Εφημερίδα Τα Νέα. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγετε τις τριβές. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Ναι, οκ. Okay. Καλό και αυτό, προφανώς. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα. Εφημερίδα των Συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Έρευνα προράτα για την εφημερίδα των Συντακτών. Τα νέα κόμματα προκαλούν αυτήν την αναδιάταξη. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που κατατάσσονται το Πασό και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει, λέει, μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, είπαμε, εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στο ριζοσπάστη πολύ γρήγορα. Ναι. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλία των εκδηλώσεων. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Και ελεύθερος τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, κύμα φυγής στη σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ποιοι θα εργάζονται για να πάρουν συντάξεις οι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Χρήστο Μαμάτσο και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ από το Ραδιοθόλαμο Τρικάλων και την ΕΡΤ Λάρισας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηροδοχιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες, φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένονται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχθεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Ο Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον 90 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings, όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπικιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κινήτα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με

0: ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διοικητικές αρχές δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε δύο οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτηκε μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δήλωναν σκηνίτες.
0: Είναι... Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπιαία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα. Ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευαστικού υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
1: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτές που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της φιάλης έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες,
1: ναι,
4: οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι Κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίο για τον οποίο είπαν ότι αναρτήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο.
1: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις οχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άφησε δύο ξεβάρους του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
1: Ναι.
5: Ωστόσο η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοδικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης. Και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη. Να προετοιμάσει δηλαδή την απολογία του. Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας. Γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερε η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης στην κυροπραξία που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση με Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Ναι, Ειδικές οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέρα από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση. Όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
1: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι, μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
1: Μάλιστα.
7: Είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ημαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραρτίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
1: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
1: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμήλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθο. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός τα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κουρασγερόπλου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο, που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο. Με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
1: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
11: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους.
1: Ναι.
12: Γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης στη συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμη. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση μια ανατροπή ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ.
1: Ναι.
12: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον εκτελεστικό οργανισμό για το κλίμα, το περιβάλλον και τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7.300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων Κυριάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
13: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
14: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουριστικού τμήματος του Μελητηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
15: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 2023 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά ακόμα. παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
15: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
15: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας, το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή.
15: Έτσι. Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
15: Ωραία. Έτσι. Έχετε δίκιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλική κόμβη θα είναι έτοιμη μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
16: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
17: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε βέβαια πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο, δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
19: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλή τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας. Δυστυχώς, ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
19: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, ενώ και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο του Χουκού, αλλά και την ΟΝΕΔ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μεγάλο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός έλεγχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
9: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
10: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με

0: προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές εμφάνσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα, η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
2: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη δημοσκόπηση τη Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
2: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
1: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και

0: σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
1: του κυρίου Δούκα.
0: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
2: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίασε τις πολιτικές γραμματείας σε λίγη ώρα και της Κεντρικής Επιτροπής. Αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του Νέα Αριστερά να καθίσει το ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
5: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
4: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
5: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
5: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
5: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απέτηση. Προφανώς όχι.
5: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
7: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
2: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
7: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
2: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
7: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνστάντζα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο ΤΙΒΑ, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μια σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο ο Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκοσία, δίνοντας το δικό του στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
2: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
9: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω, ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Στα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα, που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς, σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέγκου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όμως, όπως υποστήριξε δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι, ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Τέλος, από τον αριθμό Μητρό των Κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
2: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν στις συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
12: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, στην οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα καμία άλλη δολοφονημένη, Γρηγόρη.
2: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γενιά που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
13: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
6: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν τα απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
14: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομωτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομωτή εξηγήσεις.
2: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
2: Ναι.
15: Για να αποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
15: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Mm-hmm. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα. Διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας
2: περιορισμός
15: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
2: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
15: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρήκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
2: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μεσόωρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
16: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
2: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
17: Να
7: ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
2: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλληνα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
7: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
2: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
7: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία, λοιπόν, ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν, λοιπόν, οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε την μετάδοση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
17: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Με ρόπαλο.
17: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνο, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
2: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλητιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλητιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Νεμοζάλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
18: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές, γκλοπ και μαχαίρι, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
18: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης των συλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιος Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σπύρος Μπελεγράτης.
19: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
2: Επίσης,
19: ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
2: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρά Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Κινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο να μένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
20: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
1: ναι,
20: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
1: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
20: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
1: ναι.
20: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
21: Αθλητικό δελτίο.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
22: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
2: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Earth News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα, Τάσο, κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
22: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
2: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
22: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Σπορ.
2: Τάσο Επιτρόπης, ευχαριστούμε πολύ.

Καλωσορίζουμε τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας καθημερινά, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, τα εξωτικά της παράδοσης ταξιδεύουν στα Χάσια και αφιερώνουμε την σημερινή μας εκπομπή στην πολύ ιδιαίτερη αυτή μουσική παράδοση των Χασίων. Τα Χάσια και τα Αντιχάσια αποτελούν το βόρειο ορεινό όγκο των Τρικάλων προς τα Γρεβενά. Το βουνό των Χασίων στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λίγκος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Λίγκος είχε παντρευτεί την Πίνδο με τη βοήθεια του θεού Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι όμως θεοί τους διέταξαν να χωρίσουν, έτσι από τα δάκρυα των δύο βουνών δημιουργήθηκε ο Πηνιός ποταμός. Σε αυτό το ταξίδι πλοηγεί σήμερα μουσική που γνωρίζουν πολύ καλά το τοπικό ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θα συμπράξουν όλοι εδώ σε μια ηχογράφηση στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Σας παρουσιάζω το Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γεώργιο Θοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Μαζί μας και σήμερα ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιωάννης Καΐς, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή των Χασίων και στην ιδιαίτερη μουσική μας παράδοση και βοήθησε όπως πάντα στο συντονισμό των μουσικών. Στην επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση η Μαρία Κουτσιμπίρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Λιμπέρης. Καλή ακρόαση.

0: Γιάννη Καΐ, σε καλωσορίζω και σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ που είσαι για ακόμη μια φορά εδώ. Ο Ιωάννης θέλω να μας κατευθύνει σε σχέση με την γεωγραφία της περιοχής των Χασίων.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα είμαστε στα Χάσια, μια ιδιαίτερη, όπως είπαμε, περιοχή, μια ιστορική περιοχή που είναι ουσιαστικά η συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. Ενώνει ουσιαστικά την Πίνδο από τη μεριά του Μετσόβου μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή η ιδιαίτερη περιοχή που έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα Χάσια, ένα όνομα που ανάγεται στην τουρκοκρατία. Το Χάσι ήταν περιοχές που ανήκαν στο Σουλτάνο, ήταν δημόσιες περιοχές που απευθείας δινόταν από αυτόν για χρήση, για ιδιοκτησία σε ανώτατους αξιωματούχους του. Έτσι και αυτή η περιοχή ήταν μια τέτοια περιοχή. Ως ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στην Ήπειρο και στην Ανατολική Θεσσαλία συγκέρασε ένα ιδιαίτερο ρυθμό και μια ιδιαίτερη μορφολογία στα μουσικά δεδομένα η περιοχή αυτή. Αγγίζει ηχοχρώματα της Ηπείρου, ηχοχρώματα της Δυτικής Μακεδονίας και του κάμπου της Θεσσαλίας. Εκτός από αρματολίκια, αυτή η περιοχή είχε και πολύ καλούς μουσικούς. Πολλές μουσικές οικογένειες έδρασαν εκεί. Αναφέρω μερικά ονόματα. Η οικογένεια Πλακιά, μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουζιώτη, η οικογένεια Γκίκα, η οικογένεια Έξαρχου, ο Αχιλλέας Έξαρχος και ο γιος του που συνεχίζει ακόμα, Βασίλης Έξαρχος, η οικογένεια Κιτσόπουλου, εξαιρετική μουσική. Κύριο όργανο βασικά στην περιοχή αυτή είναι το βιολί. Σολιστικό όργανο. Μετέπειτα ήρθε και το κλαρίνο, αλλά παρά συνομιλούσαν, αλλά πάντα κυρίαρχο ρόλο είχε το βιολί. Στα σόλα, στα βέρσου το βιολί κυριαρχούσε. Έτσι και εμείς εδώ θα έχουμε μουσική μόνο με βιολί, όπως ήταν παλιά στην περιοχή αυτή.

0: Και έχουμε τον Χρήστο τον Μπούλιο στο βιολί. Σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι που ξανάρχεσαι. Μας έχεις ξανάρθει με τον ξενοφόντα Τσιούνι. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να βρουν την εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο.
1: Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τοπικό ηχόχρωμα από την πλευρά του μουσικού.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και στο βιολί, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το ηχόχρωμα έχει κάποια ιδιαίτερα γλισάντα, κάποιες πτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Και νομίζω αυτές οι πτώσεις δίνουν το χρώμα, ας πούμε. Είναι μια πτώση που γίνεται, ας πούμε, σε ματζόρε στην τρίτη βαθμίδα, πισκέ, έβδομη βαθμίδα. Αυτές είναι δύο πτώσεις που το χαρακτηρίζουν αυτό το ιδίωμα. Και μετά κάποιες στρίλες. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είναι καθαρά δικά του.
0: Τη μουσική των Χασίων όμως την ακούμε σε όλη την περιοχή των Τρικάλων.
1: Βέβαια, ναι. Είναι σε όλα τα Τρικάλα, ναι, σίγουρα. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εσύ ποιους θεωρείς τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτής της μουσικής παράδοσης?
1: Όσον αφορά στο βιολί.
0: Ναι.
1: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Μιλτιάδης ο Παρασκευάς. Τον είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Τον έχω βρει κιόλας τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης ο Βασίλης ο Έξαρχος. Και ο Νίκος ο Γκέκας από τη Λάρισα. Τον έχω βρει δηλαδή. Και προσπαθώ, ας πούμε, να βρω όσους έχουν, όσους παλιούς ακόμα είναι εν ζωή, προκειμένου να νιώσω λίγο τα βιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα πάνω σε αυτό το ιδίωμα.

0: και το πτυχίο σου φέτος. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στις εξετάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία στο Berkeley?
1: Βέβαια. Στο Berkeley λοιπόν πήγα μαζί εδώ με τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Πήγαμε εκεί με μια υποτροφία που λάβαμε και οι δύο από το επίλεκτο υπηρετικό ενσέμπουλ που έχει καλλιτεχνικό διευθύντη τον Βασίλη Κώστα. Και λάβαμε μια υποτροφή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε να πάμε στη Βοστόνη για 5 εβδομάδες, ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, το οποίο είναι μια θεωρώ εξαιρετική εμπειρία. Δηλαδή γνωρίζεις μουσικούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε, συμπράττεται μαζί. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή γνώσεων, ας πούμε, και εξαιρετική εμπειρία για όποιον θέλει να το ζήσει.
0: Πώς τους φάνηκαν τα ακούσματα που τους έπαιξε στο βιολί?
1: Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα. Και δεν είχε και πολλούς, ας πούμε, που να παίζουν μουσική πιο ανατολίτικη, ας πούμε. Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα και ενθουσιάστηκαν.
0: Να γνωρίσουμε και τον Δημήτρη Χατζή. Ο τραγουδιστής μας σήμερα, Δημήτρης Χατζής, από τα Τρίκαλα, από ποιο μέρος?
2: Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι τιμή μου που έρχομαι πρώτη φορά στην εκπομπή. Καταγωγή μας είμαστε βλάχοι από Μαλακάση, κυρίως από την περιοχή του Μαλακασίου, και από τη μεριά της μαμάς μου κρατάμε και από Γρεβενά, από το Περιβόλι.
0: Οπότε έχεις μια σχέση και η καταγωγή σου με τα Χάσια.
2: Ναι, ναι, έχουμε αρκετά κοντινά στοιχεία τα Γρεβενά με την περιοχή των Χασίων.
0: Ο παππούς που έπαιζε κλαρίνο... Από εκεί?
2: Ο παππούς μου ο Δημήτρης, όχι, από το Μαλακάσι.
0: Από το Μαλακάσι. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την παραδοσιακή μουσική.
2: Ναι. Ο παππούς μου ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία και ήθελα να ασχοληθώ σαν κάτι μαγικό. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και από την ηλικία των 5 ετών που θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μου έχουν πει δικοί μου ότι χτυπιώσουν για να ξεκινήσεις ο 2, κάπως έτσι. Ναι.
0: Σου έδειχνε ο παππούς?
2: Πάρα πολύ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός, δεν κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ήμουν στο δωμάτιο του παππού όλη μέρα. Και έπαιζε συνέχεια. Έχει συνεργαστεί και με τον Μίλτο τον Παρασκευά, με το βιολί που κυρίως ήταν στην περιοχή του Χασίων. Και έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα το
0: ερέθισμα. Δημήτρης Χατζής και αυτός.
2: Και αυτός Δημήτρης Χατζής.
0: Κλαρίνο παίζεις καθόλου?
2: Όχι, δυστυχώς. Όχι.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με ένα αντιχασιωτικό σόλο, αμέσως μετά ακούσαμε τα Μάρμαρα και θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Φύγαν τα καράβια», ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Είναι ένα τραγούδι, όπως είπες Μαρία, που αναφέρεται κυρίως στους ξενιτεμένους, οι οποίοι φεύγαν τότε από την περιοχή για να πάνε να βρουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται σε αυτούς που φεύγαν όχι με τα καράβια ακριβώς, με τα καραβάνια. Ακόμα και σήμερα μπορώ να πω ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Χασίων βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ιδιαίτερο τραγούδι και ακόμα και σήμερα το ακούνε αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι δακρύζουν, άλλοι θυμούνται τα παλιά. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Να τους το αφιερώσουμε.
2: Έτσι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να γνωρίσουμε και τον Γιώργο Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έρχεται από τη Λάρισα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σας, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή την οποία παρακολουθούμε και εμείς χρόνια ως ακροατές. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ πέρα ενεργά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα, έχοντας καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Αργυθέα, τη μεριά της μητέρας μου, και από τη Σικαιώνα Καρδίτσας, χαμηλά από τον πατέρα μου, με καταγωγή ποντιακή, υπάρχει ένα μεγάλο κράμα εδώ πέρα. Σπούδασα λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αποφύτησα με ειδίκευση και τώρα ακολουθούμε μια πορεία στο χώρο της παράδοσης, είτε σε πανηγύρια, είτε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, γενικά σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Και είσαι μέρος του Ήπειρος Ensemble.
1: Ήμουνα μέλος του Ήπειρος Ensemble, ενός διαδικτυακού προγράμματος με καθηγητή και καλλιτεχνικό το Βασίλη τον Κώστα, έναν εξαιρετικό λαουτίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος είναι μέντορας μας και εμένα και του Χρήστου, σε ένα άλλο πρόγραμμα, το επίλεκτο Ήπειρωτικό Ensemble, το οποίο έχει έδρα στα Γιάννενα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται μαζί με την Μητρόπολη Ιωαννίνων και πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Διεισδύει πάρα πολύ στην παράδοση με εβδομαδιαία μαθήματα, σεμινάρια, πραγματοποιεί συναυλίες πολύ σημαντικές, με μελλοντική τώρα στο Ηρώδιο που θα γίνει σε 9 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες αφιέρωμα πάνω στην Ήπειρο, στη μουσική της Ήπειρου. Η μουσική παράδοση των Χασίων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό στη Θεσσαλία. Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο απαιτεί το σεβασμό του και τη μελέτη του, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί όπως πρέπει. Εμείς από την πλευρά του λαού του πρέπει να είμαστε ακριβείς, να γνωρίζουμε πώς παίζαν οι παλιοί, πώς χρησιμοποιούσαν το όργανο, πώς συνεργαζόντουσαν με το βιολί, με τη φωνή, με τον τέφι, με τα κρουστά, για να παραχθεί αυτό το μουσικό χρώμα που λέμε χασιώτικο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησα και εγώ να ανακαλύπτω ακούγοντας τον Χρήστο στην Βοστόνη, όταν ήμασταν να μελετάει το βράδυ. Και παρατηρώντας, κατανόησα και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μέσα για να μπορέσει να το αναπαράγει κάποιος. Θέλει πολύ μελέτη, σεβασμό και να εκτεθείς αρκετά σε αυτό.
0: Ποιον θεωρείς κορυφαίο εκπρόσωπο σε αυτό το όργανο?
1: Στο λαούτο υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί από τους οποίους μπορείς να πάρεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο όλων μας, τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος όχι μόνο έσωσε αυτό το όργανο, αλλά το εξέλιξε, του έδωσε μια νέα πνοή μέσα στον χρόνο. Σίγουρα είναι και ο δάσκαλός μας ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει φτάσει αυτό το όργανο σε ένα πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Και εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το όργανο, γιατί έχει περάσει σε μια νέα φάση, σε κάτι καινούριο και έχει πραγματικά ατελείωτες δυνατότητες.

0: Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει κάποια πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, «Στη Σαρακίνα στο βουνό».
1: Είναι όντως ένα ιδιαίτερο τραγούδι στιχουργικά και το ποιητικό του κείμενο, θέλω να τονίσω ότι η μουσική ταξιδεύει, γιατί τον συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει στιχουργικά στην Πελοπόννησο πάνω σε τρίκορφο βουνό και έπεται η συνέχεια «Μάνα και Θηχατέρα δυο». Υπάρχει στην Χαλκιδική ως άλλο ρυθμό, ως Καρσιλαμάς. Υπάρχει στα χωριά της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια. Υπάρχει στην περιοχή των Χασίων. Πώς λοιπόν αυτός ο στίχος ταξίδεψε σε όλο τον ελλαδικό χώρο? Με όντως ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι ακόμα και το όνομα Σαρακίνα το βουνό είναι αυτό το απόκριμνο, το τραχύβουνο, όπου αυτές οι δύο γυναίκες μαζεύουν, λέει, τον αμάραντο. Όπως ξέρουμε από ένα άλλο παραδοσιακό μας τραγούδι, ο Αμάραντος φυτρώνει όντως σε πολύ απόκριμνα μέρη. Έλκει την καταγωγή αυτός ο στίχος από πολύ πολύ παλιά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν μπορεί να είναι ακριτικό τραγούδι, παραλογή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το γεγονός αυτό έλκει προς τα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο στιχουργικά και στην περιοχή των Χασίων έχουμε τέτοια τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Έχουν επιβιώσει όπως αυτό.
0: Καλωσορίζω και τον Γιώργο Πράπα, ο οποίος είναι ο σημερινός μας κρουστός εδώ στην ηχογράφηση στο στούντιο B.
2: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Από ποιο χωριό είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι από τις Καριές Τρικάλων. Είναι μια συνοικία πλέον λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, από τις Καριές. Η μητέρα μου είναι από Καβάλα. Εγώ μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Απόφυτος και εσύ τη σχολή την Άρτα?
2: Τελειόφυτος σχεδόν. Έχω ακόμα ένα έτος περίπου.
0: Με το καλό κι εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι περισσότεροι πάντως είστε ή από το Παμάκ ή από την Άρτα.
2: Ναι, συνήθως εκεί, σε αυτές τις δύο τις σχολές, δίνεται η βάση πιο πολύ στο παραδοσιακό. Οπότε επιλέγουμε ή το ένα ή το άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τους μουσικούς μας εδώ, οι οποίοι όπως διαπιστώνουμε είναι όλοι με ακαδημαϊκή γνώση. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο αυτό πιστεύουν και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία πια.
3: Σίγουρα βοηθάει στο να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που ακούμε. Γιατί παλιότερα το επάγγελμα ήταν καθαρά από εμπειροτέχνες. Δεν υπήρχε να διδαχτείς κάτι, ήταν κυρίως βιώματα. Ό,τι τραγούδια λέγανε, τα λέγανε με τον τρόπο τους, καθαρά με την περιοχή που απευθυνόταν ο καθένας, έτσι. Αν ήταν Χασιώτης, θα είχε το ύφος από την περιοχή, κυρίως που θα αναφερόταν, όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, και στην Ήπειρο, η μουσική σε βουνά, σε αγροτιά, σε τέτοια πράγματα. Σε κάποιος που θα είχε ζώα, ας πούμε. Οπότε ήταν καθαρά εμπειρική και βιωματική η τέχνη. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι γνωρίζουμε και μελετάμε τη μουσική με νότες, με γράμματα, με δρόμους, με χίλια δυο πράγματα που διδασκόμαστε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το κομμάτι του εμπειροτέχνη και το μεταφράζουμε με τη γνώση τη μουσική. Με τις νότες, με τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για ποιο λόγο θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει, πού θα το βάλουμε, γιατί θα το βάλουμε.

0: Ακούσαμε ένα αρβανιτοβλάχικο και αμέσως μετά το τραγούδι για το Θωμά Κατάρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει την ιστορία αυτού του ληστή που έδρασε στην περιοχή των Χασίων.
1: Ένα επίσης ιδιαίτερο τραγούδι, ο Θωμάς Γκαντάρας, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος σε ένα ληστή. Θα το ακούσει κάποιος και θα πει πώς είναι δυνατόν να τραγουδήθηκε ένας ληστής από τον απλό λαϊκό κόσμο. Κι όμως αυτές οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, όπου αν το βάλουμε λίγο ιστορικά να πούμε δύο λόγια, στον ελληνικό χώρο ξεκίνησαν τη δράση τους λίγο μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, μετά το 1830. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, ο συγκεκριμένος ο Θωμάς Γκαντάρας, γεννημένος σε ένα χωριό της Αλασσόνας στην Άκρη, πολυτάραχη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε που, από πού οι γονείς του, πώς βρέθηκε, πού κτλ. Έφτασε να μπαινοβγαίνει στις φυλακές, να δημιουργήσει αυτή την ληστρική ομάδα, αρχικά με δύο αδέρφια από την περιοχή πάλι της Ελασσόνας, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τον αδερφό του, με έναν άλλον επίσης από την περιοχή των Χασίων, όπως αναφέρει και το τραγούδι Γιοργαλής, οι οποίοι παρότι λίστευαν, έκλεβαν, έπαιρναν, βοηθούσαν όμως πολύ τους φτωχούς ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους ύμνησαν. Έχουμε δε ιδιαίτερα με αυτή την ομάδα ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Το τελευταίο χρόνο, πώς έτυχε, πριν σκοτώσουν τον Θωμά Γκαντάρα, κάλεσε ένα φωτογράφο από τα Τρίκαλα, τον πολύ γνωστό Αθανάσιο Μάνθο. Τον κάλεσε στα λιμέρια του και του είπε: «Θέλω να μας φωτογραφίσεις». Εκεί ντύθηκαν, στολίθηκαν, αρματώθηκαν. Δηλαδή, αυτές οι φωτογραφίες, όποιος μπορεί να τρέξει στο διαδίκτυο να τις βρει, έχουν μέχρι και τα γόνατα φλουριά κλεμμένα από γυναίκες. Έχουν γιουστέκια στο στήθος. Αγέροχοι άνθρωποι με ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Και φωτογράφησε ο Μάνθος αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα ο Θωμάς Γκαντάρας ζήτησε να φωτογραφηθεί? Η στροφημία, ιδιαίτερο ένστικτο? Και αφού έγινε αυτό η φωτογράφηση, λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1923, τον σκότωσαν. Να σημειώσουμε ότι πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλη του 1800, αρχές του 1900. Ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και βέβαια με αυτό το θέμα της ληστείας ασχολήθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτισμική ανθρωπολογία. Έχουν ερευνήσει για αυτό το θέμα και είναι το λεγόμενο θέμα της κοινωνικής ληστείας. Πολύ ιδιαίτερο θέμα που αν το πάρουμε λίγο, μην σας πω ότι φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τι έχουμε να πούμε, την οικογένεια Παλαιοκώστα. Τα αδέρφια Παλαιοκώστα που παρότι θεωρούνται φοβεροί εγκληματίες, στα χωριά της Πίνδου είναι αγαπητοί. Ιδιαίτερο θέμα αυτό. Και το ακούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως μια μελλοντική εκπομπή.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Χατζή για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα φουντωτό κλαρί.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό κομμάτι στην περιοχή. Θυμάμαι να μου το ζητάνε σε πανηγύρια και σε χαρές, σε γάμους, με ιδιαίτερο ζήλο. Και πραγματικά την πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα. Και λέω, ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, καλά, αυτό το τραγούδι δεν ξέρεις, μου λέγαν όλοι. Πραγματικά είναι σαν ύμνος, ας πούμε, για την περιοχή. Πρέπει να το ξέρεις για να πας εκεί πέρα. Και αναφέρεται κυρίως στο ότι κάποιος, ας πούμε, ήταν στην εξοχή, προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα πουλί το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και λοιπά και λοιπά.
0: Θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με μπεράτια, αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζή που ήταν στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργιο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά, επίσης τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, που βοήθησε για ακόμη μια φορά στο συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στρατού Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή. Να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόορη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έληγαν το 2029 και την περίοδο 2033 έως 2035. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθής αν θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με την αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας «Μέλη της Ελλάς» πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη Ραφίνα, 52χρονος Αλβανός επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου. Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης είχε τραύματα στα δύο του χέρια. Ο δράστης διέφυγε πεζός, ωστόσο ο Αλβανός πελάτης του βενζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Σε δύο μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 173 χιλιόμετρων ανά την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων. Τους 219 φτάνουν μέχρι αυτή την ώρα οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί από το πρωί στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε σε λέμβους ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου, είτε βγήκαν μόνοι τους στην ακτή. Πρόκειται για 4 επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν κοντά στην Ιεράπετρα, τη Γάβδο και τους Καλούς Λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πολύ ωραίο.
1: Τι ακούσαμε, αγαπητέ Δημήτρη?
0: Καλοκαιρινό. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ.
1: Από τη Σακύρα και τον Σακύρο.
0: Και τον Μπέρνα Μπόι.
1: Α, Μπέρνα Μπόι.
0: Μπέρνα Μπόι με τίτλο Die Die.
1: Die Die.
0: Εμείς εδώ έχουμε τον Ντάρι Ντάρι. Αυτοί εκεί έχουν τον Die Die. Ναι.
1: Κοντά είναι.
0: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
1: Πού το θυμήθηκε τον Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούν.
0: Εμείς εδώ έχουμε τον Ντάρι Ντάρι. Αυτοί εκεί έχουν τον Die Die.
1: Κοντά είναι.
0: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
1: Πού το θυμήθηκε στον Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι στο γυαλό.

0: μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα.
1: Καλά, αυτό σίγουρα. Στο Μουντιάλ τι υποστηρίζουμε, δυστυχώς.
0: Στο Μουντιάλ τι είναι. Όπου είναι η Ελλάδα. Και να μην είναι η Ελλάδα, εμείς πάλι την Ελλάδα υποστηρίζουμε.
1: Σε ρωτάω, γιατί ούτε μια εβδομάδα δεν μας χωρίζει πλέον από το πρώτο
0: την
1: μάτς.
0: Την έναρξη
1: έτσι,
0: του.
1: 11 ναι, ναι. Ιουνίου ξεκινάει. Ναι. Στις 10 το βράδυ.
0: Πες μου τις ομάδες και θα σου πω με ποια είμαι εγώ.
1: Για το εναρκτήριο.
0: Όχι, γενικά. Για το όλες, είναι 40 τόσες ομάδες.
1: Τώρα θες να τις πω όλες.
0: Όχι. Εγώ είμαι με τους αδύναμους, έτσι έχω συνηθίσει.
1: Εγώ τώρα, επειδή 2-3 μέρες παίζει και ο Γιώργος ο Σάντζες πολύ καλά με το Μεξικό, που είναι και ο Πινέδα.
0: Μεξικό.
1: Πινέδα, yes. Ο Σάντζες, πάω ΚΑΕΚ, υπάρχει ελληνικό στοιχείο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω να πορευτώ με το Μεξικό.
0: Με το Μεξικό.
1: Αρχικά, ναι.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ,
1: έτσι.
0: Αλλά είναι, ξέρεις ότι εκεί είναι και τα πράγματα λίγο δύσκολα.
1: Αν θέλεις, ας πούμε, τις αγαπημένες ομάδες παραδοσιακά να σου πω,
0: καλά, τώρα.
1: Εγώ είμαι Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, πάντα τέτοιες ομάδες.
0: Βραζιλία, Μπραζίλ,
1: Μπραζίλ, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Και Μπραζίλ, ναι.
1: Εγώ... Απλά δεν με χαλάει λίγο όταν γίνονται, όταν κάποιοι, ας πούμε, θεωρούν ότι δικαιωματικά τους ανήκει κάτι. Εμένα αυτό με βρίσκει αντίστοιχο. Γι' αυτό δεν μου αρέσει καθόλου και δεν υποστηρίζω ποτέ την Αγγλία. Κάθε φορά it's coming home και it's coming home και να θα έρθει στο σπίτι του μια φορά, να θα έρθει στο σπίτι του την άλλη φορά.
0: Δεν
1: και, έχει
0: ποτέ.
1: Και έχει να πάει στο σπίτι του 50 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Μεγάλωσε. Πιάσε λίγο στη σύνταξη. Θα βγει και δεν θα έχει δει το σπίτι του. Δεν μου αρέσουν αυτά τα δεδομένα, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Και δεν μου αρέσει και η υπεροψία. Να, αυτό. Έψαχνα να βρω. Δεν μου αρέσει η υπεροψία.
0: Υπεροψία. Έχουν, λες, δηλαδή μια υπεροψία. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν. Δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, όταν διέσυραν τη Βραζιλία με 7-1, πότε ήταν.
0: 7-1, ναι.
1: Στο προηγούμενο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είπα, εντάξει, οκ, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω Γερμανία. Φτάνει.
0: Ναι. Είναι. Κοίταξε, η Ευρώπη κακά τα ψέματα έχει άλλο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η Νότια Αμερική έχει το δικό της, έτσι. Δηλαδή είναι δύο ξεχωριστές σχολές ποδοσφαίρου. Αυτές είναι άλλωστε οι δύο σχολές ποδοσφαίρου. Η Ευρώπη και η Νότια Αμερική.
1: Θα ήθελα μια ομάδα.
0: Επίσης, άκουσα ότι δεν έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, λένε. Τώρα οι Αμερικάνοι με το football, αυτό το football το συγκεκριμένο, αυτοί στο, όταν λένε football κάτι άλλο εννοούν εκεί.
1: Αυτό με τις πανοπλίες.
0: Ναι, αυτό με την, εννοώ, εκείνη ναι. την μπάλα, την. Ναι. Πώς τη λένε.
1: Θέλεις μια φωτογραφία να σε κάνω στο αμερικανικό football.
0: άλλο.
1: Φτιάξω ολόκληρο.
0: Με φτιάξες, ναι. Σε λίγο θα σου ζητήσει λεφτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, γιατί και είμαι και φίρμα, να πούμε. Θα γίνω φίρμα με τόσες φωτογραφίες.
1: Θα σε οθόνη στο Μουντιάλ, speaker στο Μουντιάλ, στα γήπεδα της, του Μεξικού.
0: Αυτό μπορεί να το πιστέψουμε στα αλήθεια.
1: Κατάλληλα, γι' αυτό άλλο, το κάνουμε τώρα.
0: Τουλάχιστον,
1: να πάμε να
0: με τις φωτογραφίες.
1: Αφήγημα τώρα.
0: Που δεν θα πιστέψουν, γιατί αυτοί θα την πιστέψουν κιόλας.
1: Επίσης, λοιπόν, θα ήθελα να δω μια ομάδα από θεωρητικά τις τριτοτέταρτες, για να μην πω στην ταχύτητα, να προχωράει. Δηλαδή, πράσινο ακροτήριο. Που παίζει και ο Πιερό, by the way, με θητεία στην ΑΕ, Κουρασάο, όλες αυτές οι ομάδες, ας πούμε, να περάσουν μια φάση, να χαρούν.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι Μουντιάλ, σε Ήπειρο που δεν έχει ξαναπάει.
0: Σε Ήπειρο που δεν έχει ξαναπάει.
1: Ναι, σε Ήπειρο.
0: Όπως?
1: Αφρική.
0: Πήγε στην Αφρική. Στην Νότιο Αφρική δεν πήγε.
1: Το
0: δεν
1: κέρδισαν, το σήκωσαν.
0: Α, εννοείς να το. Όχι να το διοργανώσουν.
1: Όχι να το διοργανώσουν. Να το σηκώσει.
0: Να το σηκώσει.
1: Να το σηκώσει, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα να είναι μοιρασμένο
0: με το σηκώσει στο Κονγκό.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Η Σενεγάλη.
1: Η Τινησία, ο Ελκαμπή, ας πούμε.
0: Η Τινησία.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Η Αίγυπτος.
0: Ο
1: Σάλαχ. Γιατί όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Η Ιαπωνία. Γιατί και στην Ασία δεν έχει σηκωθεί ποτέ.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν ακόμα το επίπεδο, σου είπα, αυτές οι. Το ποδόσφαιρο είναι δύο σχολές. Η Ευρώπη και η Νότια Αμερική. Τα πάμε. Μέχρι στιγμής. Για να γίνει μια άλλη σχολή, εμείς θα έχουμε αποδημήσει εις κύριον. Δεν νομίζω όσο ζούμε. Μην το περιμένεις αυτό.
1: Θα δούμε. Ακτή ελεφαντοστού. Μια χαρά. Γιατί να μην το πάρει.
0: Να το πάρει. Θα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές γίνονται στις εθνικές ομάδες.
1: Όχι,
0: γίνονται.
1: Όχι, δεν, είναι.
0: Δεν γίνονται έτσι. Λοιπόν, λίγη μουσική.
1: Εμένα φαντάσου και να γίνει καμιά τέτοια και να πάει να το σηκώσει το Ιράν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λέντια.
0: Αν έπεσε με τις, να κερδίσει τις Ηνωμένες. Αν ήταν στον ίδιο όμιλο, να κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζει αυτό το σενάριο.
1: Ναι, παίζει.
0: Αλλά να σηκώσει το παγκόσμιο.
1: Και στο σπίτι του κιόλα. Είναι μεγαλύτερη πίκρα από το να σηκώσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Να σου σηκώσει το Ιράν, το Μουντιάλ, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι. Μπα, ο Τραμπ και αυτό θα το αλλάξει.
1: Α, καλά, ναι.
0: Θα το κάνει έτσι ώστε να φανεί ως επιτυχία των ΗΠΑ. Ναι. Πίστεψε
1: λοιπόν,
0: με.
1: Βάζουμε λίγη μουσική γιατί

0: Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, Δημήτρη, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι, χθες.
1: Όχι, όχι όλο.
0: Δεν το είδες, λοιπόν.
1: Λίγο.
0: Εγώ το είδα και μπορώ να πω ότι η εθνική μου άρεσε. Ξαναγυρίσαμε δηλαδή έτσι στις καλές εμφανίσεις, με την έννοια ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Βάλαμε δύο γκολ, αλλά είχαμε δύο δοκάρια. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να πετύχουμε και άλλα γκολ. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ, αλλά το βασικό είναι ότι πίσω ότι έλειπε ο Κωνσταντέλιας. Μεγάλη απουσία κατά
1: μένα. Γιατί?
0: Γιατί τραυματίας.
1: Τραυματίας.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει και τη μεσαία γραμμή και την μέσο επιθετική γραμμή της εθνικής μας ομάδας. Αλλά πέραν αυτού, δεν τα πήγε και άσχημα η εθνική σε ένα σύστημα με τρεις center back. Αυτό το εφήρμεσε πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δέχτηκε όμως πάλι δύο γκολ. Όταν δέχεσαι δύο γκολ από μια ομάδα η οποία δεν σου κάνει πολλές ευκαιρίες, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο και δείχνει ότι έχεις προβλήματα στην άμυνα. Δηλαδή θεωρώ πλέον ότι η μεσοεπιθετική μας και η επιθετική μας γραμμή είναι πολύ καλύτερη από την μεσοαμυντική και αμυντική γραμμή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Τώρα, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να έπαιξε ο Τζόλης πάρα πολύ καλά.
0: Έπαιξε.
1: Δηλαδή
0: έπαιξε καλά.
1: Πρέπει να έκανε μια εμφάνιση η οποία να ήταν ηγετική, θα τολμούσα, ας πούμε, να τη χαρακτηρίσω.
0: Και βάλαμε και γκολ με αμυντικούς παίκτες, έτσι. Δηλαδή, έβαλε γκολ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσιμίκας. Εντάξει, αλλά πρέπει οι αμυντικοί όμως να φροντίσουν και λίγο περισσότερο τα αμυντικά τους καθήκοντα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, Μασούρας επίσης έβαλε γκολ. Ο Κουρμπέλης είχε δοκάρι. Ο Παυλίδης είχε δοκάρι. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν ακούγονται πάρα πολύ, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κατάφεραν και είχαν μια καλή εικόνα, μια καλή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι με τη Σουηδία. Τώρα θα πεις, με τη Σουηδία παίζαμε. Δεν παίζαμε.
1: Η Σουηδία δεν είναι. Σουηδία παίζαμε. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς να δέχεσαι. Δηλαδή, άμα δέχεσαι δύο γκολ, πρέπει να βάλεις τρία για να κερδίσεις. Βάζεις δύο γκολ και δεν φτάνουν. Είναι. Τι να πω, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να μπορείς να κερδίσεις όταν βάζεις δύο γκολ. Αυτό δηλαδή εκτιμώ, τουλάχιστον εγώ.
1: Από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και δύσκολα παιχνίδια της Εθνικής μέχρι το χθεσινό με τη Σουηδία, είδες εξέλιξη?
0: Είδα, γιατί εκείνες οι τριάρες μου κόστησαν πολύ. Κόστησαν δηλαδή, με την έννοια, πίστεψα δηλαδή ότι ξανακάναμε πάλι βήματα πίσω. Έτσι, φάγαμε τέσσερις τριάρες. Δεν είναι μικρό πράγμα και αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ. Τώρα νομίζω ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια, είναι φιλικό παιχνίδι αυτό. Είναι φιλικό παιχνίδι. Αλλά ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια η εθνική μας δείχνει ότι έχει ένα καλό και ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το δεύτερο φιλικό είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή με την Ιταλία στο Ηράκλειο, στις 10 το βράδυ, και μάλιστα είναι και το 20ο παιχνίδι μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια.
1: Εγώ κάνω πάντως ό,τι περνάει από το χέρι μου για να παρακολουθήσει το Μουντιάλ με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω πάει και εκεί από τη. Φαίνεται η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα.
1: Ναι, ναι. Και οι τεχνικοί μας εδώ, οι χολήπτες μας κάνουν θαύματα, γιατί εκεί είσαι αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι εδώ, είσαι Μεξικό.
0: Είμαι Μεξικό.
1: Είσαι Μεξικό.
0: Είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ.
1: Ετοιμάζει για κόσμο των σπορ, ναι, να βγεις.
0: Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Θα βγω και από το Μεξικό. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο και με βάση την εικόνα που έχει τελειώσει τα πρωταθλήματα και οι παίκτες είναι και κουρασμένοι, είναι και ταλαιπωρημένοι και όλα αυτά. Έπαιξε καλά η εθνική μας ομάδα. Τώρα και με την Ιταλία θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10 στο Ηράκλειο. Με την Ιταλία.
1: Με την Ιταλία. Διπλή πίκρα τώρα με την Ιταλία. Είναι, όταν παίζει η ομάδα, η εθνική σου ομάδα που δεν έχει περάσει στο Μουντιάλ, αισθάνεσαι πικραμένος. Όταν παίζει και η Ιταλία που δεν έχει περάσει και αυτή στο Μουντιάλ.
0: Δύο πικραμένοι.
1: Και την υποστηρίζει, είναι διπλή πίκρα. Τώρα καλοκαιριάτικα για ποιο λόγο? Ένα μάτς που δεν θα δω, ας πούμε.
0: Δύο πικραμένοι.
1: Το μάτς των πικραμένων, ας πούμε.
0: Λες δηλαδή ότι δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη δουλειά του την ξέρει καλύτερα από όλους. Θα βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματα. Ξέρει ότι έχει τελειώσει τη σεζόν, ξέρει ότι είναι κουρασμένη, ξέρει χίλια δύο πράγματα. Ξέρει. Να κρατάει γρήγορη σε παίκτη, μπορεί να χτίζει ψυχολογία, δεν ξέρω και εγώ, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα φιλικά αυτά έχουν νόημα όταν γίνονται με ομάδες οι οποίες έχουν περάσει στο Μουντιάλ και θα παίξουν. Κατάλαβες, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο βγάζει και συμπεράσματα και ο ένας, αυτός δηλαδή που παίζει στο Μουντιάλ, αλλά βγάζει και ο άλλος που δεν παίζει. Εντάξει, σου λέει ήμουν ανταγωνιστικός ή δεν ήμουν ανταγωνιστικός.
1: Ναι, ήμουν ανταγωνιστικός γιατί οι ομάδες που θα παίξουν στο Μουντιάλ είναι de facto ανταγωνιστικές ακόμα και στα φιλικά. Γιατί να, κοντός ψαμός αλληλούια, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε παίζουν.
0: Μπορεί να μην βάλουν τα πόδια του στη φωτιά 100%.
1: Τώρα θα έρθει να παίξει η Ιταλία η αποκλεισμένη με κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω από τον αποκλεισμό, ας πούμε.
0: Και με ποιους παίκτες, λέω εγώ. Δεν ξέρω
1: και
0: το ρόστερ
1: δηλαδή,
0: που θα φέρει.
1: Τι rebuild θα έρθει να κάνει, τα πρώτα βήματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά τα ξέρει η Ομοσπονδία καλύτερα.
0: Ας
1: μην γινόμαστε ειδικοί σε αυτά.
0: Όχι, να μην γίνουμε. Να σου πω όμως ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να κάνει μεταγραφή τον Μαρτίν Παγέρο.
1: Παγέρο. Έχει ρήτρα 5 εκατομμύρια ο Μαρτίν Παγέρο και δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε, είναι διατεθειμένος ο δικέφαλος του Βορρά να σπάσει τη ρήτρα του Παγέρο για να έρθει στο Μουντιάλ.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, λες.
1: Είναι Αργεντίνος. Ναι. Δεν λέω ότι είναι πολλά τα λεφτά, δεν σχολιάζω τα λεφτά είναι πολλά. Σχολιάζω μία. Πρακτική η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να πάρει τον παίκτη που έχει στο στόχαστρό του, ασχέτως αν είναι καλός παίκτης, μέτριος παίκτης ή κακός παίκτης, δεν υπολογίζει σε χρήματα. Πόσα λεφτά έδωσε για τον Σαντίνο Αντίνο, ποιος τον ήξερε, ας πούμε,
0: κανένα.
1: Και πόσο έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ένα σκασμό λεφτά με το τσουβάλι. Αυτό έχει δείξει. Τώρα να με διορθώσουν οι φίλοι που ακούνε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει δείξει διάθεση τα τελευταία 3 χρόνια. Αποστόλη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Να σπάει.
1: Αν ο ΠΑΟΚ έχει δείξει διάθεση τα τελευταία 3-4 χρόνια στις μεταγραφές να σπάει ρήτρες 3, 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να αγοράζει δικούς του παίκτες. Δεν ξέρω.
0: Okay. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εφόσον το όνομά του κυκλοφορεί,
1: ναι,
0: θα
1: εντάξει,
0: πολλά ονόματα κυκλοφορούν.
1: Πολλά κυκλοφορούν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ το σχολιάζαμε δηλαδή με αφορμή. Εγώ δηλαδή φέτος το καλοκαίρι.
0: Και αυτό, με το Γιακουμάκι υπάρχει πρόβλημα.
1: Και με το Γιακουμάκι υπάρχει πρόβλημα, ναι, αλλά πάλι και εκεί η ρήτρα είναι όλο στοιχείως 5 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δώσεις λεφτά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μπορείς να τον πάρεις δανεικό με όλο το συμβόλαιο, λέω εγώ τώρα.
0: Και αυτό
1: γίνεται. Αν δεν τον πουλήσουν οι άλλοι.
0: Ναι, γιατί
1: εντάξει,
0: ο σκοπός και ο στόχος τους είναι να τον πουλήσουν.
1: Τον μαθαίνουν άλλον πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η Κρούζ.
1: Η Κρούζ, ας ζούμε στην περίπτωση του Γιακουμάκη. Εγώ αυτό που έγινε, ας πούμε, φέτος με τον Ρασβάν Τσέσκου και την Μπεσίκτας, θα το θυμάμαι και γελάω, ας πούμε. Που ήταν τα ρεπορτάζ Δευτέρα, Τρίτη, ότι έχει σχεδόν κλείσει. Διαπραγματεύονται να σπάσει ρήτρα γιατί δεν θέλουν να δώσουν τα 4 εκατομμύρια. Και την Πέμπτη, ας πούμε, έλεγαν ότι κοιτάζουν να φέρουν και το Ζιντάν. Παιδιά, αν κοιτάζετε να φέρετε κυριολεκτικά το Ζιντάν, έτσι. Εάν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι η Μπεσίκτας μπορεί να φέρει προπονητή το Ζιντάν, αλλά δεν μπορεί να δώσει τα 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ γιατί δεν τα έχει,
0: ναι,
1: ή σφίγγεται κάπως, ας αποφασίσουν ότι από τα δύο. Δηλαδή, λεφτά υπάρχουν για το Ζιντάν και δεν υπάρχουν για να σπάσουν τη ρήτρα, ας πούμε, για το Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Οπότε κάπου καταλήξαμε ότι είναι αστεία όλα αυτά τα πράγματα και τα αφήσαμε. Δεν ασχολούμαστε πια.
0: Με την Τουρκία όχι. Δηλαδή με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν να κάνουν, έρχονται δηλαδή, προέρχονται από την Τουρκία, εκεί πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Αυτό έχει δείξει
1: τώρα,
0: τουλάχιστον.
1: Ο Παγέρο δεν είναι από Τουρκία, είναι από Ιταλία.
0: Ναι, είναι από Ιταλία ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προτείνονται, παίκτες που προτείνονται στις ομάδες. Αλλά αυτό μπορεί να το πάρει ένας δημοσιογράφος και να το γυρίσει ανάποδα. Ότι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Απλώς και για τους Τούρκους το κατάλαβα. Τώρα και να βάλω στη συνωμοταξία και τους Ιταλούς, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αποστολή. Κομπλέ, φίλε μου, να σε καλά, thank you. Ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: άρα,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: τα βρήκαμε. Πάντα δεν παίρνουμε παίκτη μέχρι στιγμής. Πορευόμαστε, ναι, με αυτούς που, ναι, έχουμε. Πάμε όμως σε τίτλους. Είδες πώς περνάει η ώρα.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διεμήνησε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά.

0: Κρίσιμο 48ωρο για το ΣΥΡΙΖΑ συνευριάζει πολιτική γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. 10 λεπτά σφοδρής χαλαζόπτωσης κατέστρεψε παραγωγή φρούτων στην Ημαθία. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα, 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Σε 2 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 415.000 λαθρέα τσιγάρα μέσα σε 11 αποσκευές επιβατών. Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν την ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ένα μεγάλο event, μια μεγάλη διοργάνωση στο Beach Volley γίνεται από χτες εδώ στην πόλη μας, Δημήτρη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η 8η χρονιά που γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Παλιότερα γινόταν στο Λευκό Πύργο και εκεί βεβαίως το θυμάμαι και έχουμε κάνει πολλές μεταδόσεις και από εκεί. Είναι η τελική, είναι τα τρία μεγάλα Grand Slam τα οποία διεξάγονται στην χώρα μας και η τελική είναι την Κυριακή, 8 με 10 το βράδυ, 8 με 9 ο τελικός των γυναικών, 9 με 10 των ανδρών, που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Βεβαίως, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, άρτη αφιχθής εξ Αθηνών, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στους αγώνες πρωταθλητής Ελλάδας. Δημήτρη, μου επιτρέψει τον ελληνικό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην πόλη μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Και... είναι η πρώτη χρονιά που είμαι στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε φαίνεται όλα να βαίνουν καλώς.
0: Νομίζω ότι πέρσι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είχε βροχούλες, έτσι.
1: Ναι, είχαμε κάθε χρόνο που έρχομαι, τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 5 χρόνια έρχομαι εδώ. Βρεχόμαστε. Είναι η πρώτη χρονιά με καλοκαίρι.
0: Με καλοκαίρι και δεν θα έχουμε βροχές. Επιτέλους, έπρεπε να σπάσει και αυτή η γκαντεμιά.
1: Και... οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα σε δούμε στον τελικό, θα σε περιγράψουμε.
1: Αυτό ακριβώς είναι που λέγαμε και πριν. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Εγώ έρχομαι εδώ 5 χρόνια και δεν έχω καταφέρει να βρεθώ σε τελικό στη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, ελπίζω φέτος να σπάσουμε την παράδοση και να μας δείτε.
0: Ζευγάρι, με ποιον είσαι φέτος?
1: Με τον Σταύρο τον Τάλα ξανά, τέταρτη χρονιά συνεχόμενα.
0: Ναι, τον οποίο έχω πολλές φορές και κοντά μου για να σχολιάζει, έτσι.
1: Βέβαια, είναι η αγαπημένη του ασχολία.
0: Έτσι, όταν δεν τα καταφέρνετε αγωνιστικά, τα καταφέρνετε πολύ καλά στο σχόλιο του αγώνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη διοργάνωση. Γίνεται για πολλωστή φορά, 8η χρονιά στην πλατεία Αριστοτέλους και φαντάζομαι ο κόσμος έρχεται, το έχουμε διαπιστώσει και τα προηγούμενα χρόνια και σας παρακολουθεί.
1: Ναι, όπως το λέτε είναι, επειδή η πλατεία Αριστοτέλους φαντάζομαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Ιδίως τα απογεύματα, βραδάκια που ο κόσμος βγαίνει τη βόλτα του, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το γήπεδο είναι πάντοτε γεμάτο. Εδώ οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας με τους χορηγούς και όλα αυτά κάθε χρόνο προσπαθούν να αναβαθμίζουν όλο και περισσότερο το προϊόν με περίπτερα, με παιχνίδια για τους θεατές από τους χορηγούς, με δωράκια. Είναι μια πολύ ευχάριστη, θεωρώ, νότα στην καθημερινότητα της πόλης. Ελπίζω όλος ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του στην παραλία, να δει το γήπεδο και να έρθει να παρακολουθήσει ωραία παιχνίδια.
0: Το επίπεδο είναι, πιστεύεις, υψηλό? Πώς είναι δηλαδή φέτος το beach volley, καλύτερο από πέρσι, χειρότερο? Εσύ έχεις την εικόνα έτσι γενικότερα όλους της προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών.
1: Όσον αφορά το αντρικό τουρνουά, όπως και πέρσι έτσι και φέτος, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Φέτος έχουμε μικρύνει και το ταμπλό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αντί για 12 ομάδες έχει 8, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικά, με λιγότερες ομάδες υψηλότερο επίπεδου. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες, με συγχωρείτε, αλλά δεν παρακολουθώ τόσο πολύ. Όμως κρίνοντας από τα πρώτα παιχνίδια που ξεκίνησαν ήδη το πρωινό της Παρασκευής, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια στο tie break, πάρα πολλά ανταγωνιστικά μάτς, άρα φαντάζομαι ότι και εκεί το επίπεδο είναι αντίστοιχα υψηλό.
0: Ναι. Πέρα από αυτό, θέλω να μας πεις και τους δικούς σας στόχους ως ζευγάρι για την φετινή χρονιά, γιατί το καλοκαίρι τώρα ξεκινά.
1: Σωστά, είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά στη χώρα. Εμείς είχαμε περάσει όλο το Μάιο σχεδόν στο εξωτερικό αγωνιζόμενοι. Εμάς ο στόχος μας όσον αφορά τα ελληνικά τουρνουά είναι εδώ και 3 χρόνια ο ίδιος. Θέλουμε κάθε χρόνο να κατακτάμε το πρωτάθλημα και αν μπορούμε να κατακτάμε και όσα περισσότερα masters, όσα περισσότερα γίνεται από τα μεγαλύτερα τουρνουά στη χώρα μας. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί η ομάδα μας, γι' αυτό δουλεύουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Να ρωτήσω, Δημήτρη, πώς πάμε στην Ευρώπη, έτσι, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε καλά αποτελέσματα και στην Ευρώπη?
1: Εγώ με τον Σταύρο τα τελευταία 3 χρόνια που παίζουμε έχουμε μια σταθερή πορεία, θα έλεγα. Είμαστε πάντοτε στα ταμπλό των διεθνών τουρνουά Futures και οι καλύτερες μας θέσεις είναι οι τέταρτες. Έχουμε κάνει 3 τέταρτες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. είμαστε πολύ κοντά σε ένα διεθνές μετάλλιο. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το φέρουμε στη χώρα μας.
0: Γιατί όχι, είστε ένα πολύ καλό ζευγάρι. Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: Είναι ο τέταρτος μας χρόνος φέτος.
0: Ο τέταρτος χρόνος. Εύχομαι να τα χιλιάσετε. Τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά. Εγώ βλέπω ότι έχετε φτάσει μέχρι τις Φιλιππίνες, έτσι. Έχετε παίξει και εκεί, κάνω λάθος?
1: Βέβαια, έχουμε παίξει και στις Φιλιππίνες, σωστά τα λέτε. Ναι. Πέρσι είχαμε κάνει αυτό το ταξίδι. Φέτος προγραμματίζουμε ένα αντίστοιχο ταξίδι στην Κίνα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μετά το τελικό τουρνουά στην πλατεία Συντάγματος. Αν βρούμε και την απαραίτητη στήριξη από τους χορηγούς μας, οικονομική πάντα μιλάμε, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι ζωής και να καταφέρουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε μια τόσο μακρινή χώρα.
0: Ναι, και βέβαια μακάρι να βρίσκονται πάντα τα χρήματα και στο βόλεϊ όπως βρίσκονται και στα άλλα αθλήματα, για να πηγαίνετε κι εσείς να παίζετε σε μεγάλα τουρνουά, γιατί μόνο έτσι απακτάς και εμπειρία αλλά και τρόπους να μπορέσεις να φτάσεις σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Σωστά. Σωστά, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μεταξά Hospitality Group, που είναι ο μέγας χορηγός μας για φέτος, και όλους τους υπόλοιπους βέβαια μικρότερους που μας στηρίζουν διαχρονικά. Δεν θέλω να τους πάω να φέρω έναν έναν, γιατί θα σας φάω πολύ χρόνο και δεν θέλω να ξεχάσω και κάποιον. Αλλά χωρίς αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθειά μας θα ήταν ακατόρθωτη.
0: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε σένα Δημήτρη και στον Σταύρο τον Ντάλα, που είστε ζευγάρι μαζί εδώ και 4 χρόνια όπως είπες, να τα καταφέρετε και να σας δούμε, να σας περιγράψουμε στον τελικό, και όχι να τον έχω τον Σταύρο μαζί μου να περιγράφει κάποιο άλλο ζευγάρι έτσι φέτος.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω
1: πολύ,
0: να είναι η χρονιά σας.
1: Η καλύτερη ευχή που μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ
1: να
0: και εγώ.
1: Καλά, θα τα πούμε στο γήπεδο.
0: Βεβαίως.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, μετά το beach volley που θα γίνει εδώ στην, που έχει ξεκινήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους, να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που η δική του φωνή, Δημήτρη, είναι αυτή που ακούμε πάντα στους μαραθώνιους και γενικότερα στα μεγάλα event. Mm-hmm. Παρουσιαστής, εκφωνητής μαραθωνίων. Ποια φωνή είναι αυτή, ξέρεις?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Είναι η φωνή του Λευτέρη του Πλακίδα. Συνάδελφος πολύ καλός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ειδικευθεί σε αυτό και όχι μόνο σε αυτό. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Από Αθήνα.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, που ακούω και τον αγαπημένο 102. Πάντα ήμουν ακροατής και όταν ζούσα Θεσσαλονίκη και τώρα που πηγαίνω έρχομαι Αθήνα-Θεσσαλονίκη και έχει πάντα, είναι ελκυστικό να ακούω τις φωνές σας και όσα ενδιαφέροντα πράγματα λέτε για τον αθλητισμό και της πόλης αλλά και γενικότερα της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της υπόλοιπης Βορείου Ελλάδος.
0: Στο beach volley έχεις κάνει εκφωνητής?
2: Στο beach volley όχι.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ένας τομέας που εσύ το ξέρεις καλά, το volley γενικότερα. Δεν είναι εύκολο γιατί χρειάζεται να ξέρεις εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αυτά ως δημοσιογράφοι μπορούμε να τα μάθουμε, έχει να κάνει με το ονοματεπώνυμα των αθλητών-αθλητριών.
0: Σωστά.
2: Και είναι και επίσης πολύ λίγοι αγώνες που γίνονται. Κάποια εποχή, και το θυμάσαι, είχε μια έξαρση, τώρα λίγο μαζεύτηκε. Είδαμε και τις προάλλες στο Πόρτο Καράς έγινε ένα τουρνουά, σε αυτό το Πόρτο Καράς άθλος,
0: ναι.
2: Τουρνουά με... με beach volley ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Υπήρχε αυτή η εμβληματική μορφή του γυναικείου beach volley, η σφυρί. Πέρασαν και που ήταν με την Καραντάσιου δίδυμο στα παλιά τα χρόνια. Λίγοι είναι οι αθλητές πλέον που διακρίνονται και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι πολύ απαιτητικό. Έχουν κάνει άλματα και οι αθλητές και αθλήτριες από τις μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον το να βλέπεις beach volley και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τόσες πολλές παραλίες μπορεί να αναπτυχθεί και αισθάνομαι ότι αν πέσει λίγο παραπάνω προσοχή και ενδιαφέρον μπορεί να γίνει και αυτό στην Ελλάδα όπως έχει γίνει και με το τρέξιμο το οποίο την τελευταία 15 ετία έχει εκτοξευθεί. Γίνονται εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Και είναι μαγικό, τις προάλλες που βρεθήκαμε στο Θοδωρή Χατζηπαντελή, ήρθανε και τρέξανε δρομής που κάνουν άλλους αγώνες στη Χαλκιδική. Δηλαδή υπάρχει το πολύγυρος ραν που θεωρείται μάλλον το πιο δημοφιλές για τη Χαλκιδική. Μιλάμε μόνο για τη Χαλκιδική έτσι τώρα και όχι γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα ή γενικά για την Ελλάδα. Το Χολομώντας Trail που γίνεται νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και άλλοι αγώνες οι οποίοι γεμίζουν στο Στρατόνι γίνεται ένα τρίαθλο το Σαββατοκύριακο. Back to back δηλαδή αγώνες τριάθλου, τρεξίματος, ορεινού, ασφάλτινου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και υπάρχουν και ευκαιρίες και για μας δημοσιογράφους να αναδεικνύουμε κάτι το οποίο έχει θετικό πρόσημο, η άσκηση και το τρέξιμο και ο αθλητισμός. Σε αυτή την περίπτωση έχει μόνο θετικό πρόσημο, δεν έχει οπαδικό χαρακτήρα και έχει τη συμμετοχή των ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται κάποιος. Δεν χρειάζεται προγενέστερη αθλητική δραστηριότητα για να συμμετέχει σε έναν αγώνα τρεξίματος και αυτό το κάνει ακόμα πιο δημοφιλές και ακόμα πιο ωραίο. Συν το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλοί άνθρωποι που δεν κάνανε στα νιάτα τους αθλητισμό, είτε πρωταθλητισμό είτε γενικά αθλητισμό, ανακαλύπτουν αυτή τη χαρά, βάζουν και όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες που έχει ο αθλητισμός στην καθημερινότητά τους και το κάνουν πραγματικά πρωταθλητισμό στη ζωή. Γιατί είναι δεδομένο ότι όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί και παίρνει στοιχεία και τα μεταλαμπεύει και στην καθημερινότητά του.
0: Και μου έκανες έτσι μια πολύ ωραία πάσα γιατί έλεγα στον Δημήτρη ότι αυτά τα δρομικά κινήματα έχουν πολύ μεγάλη απήχηση πλέον στο ελληνικό κοινό, στους ανθρώπους όλους και ειδικά στα 5 χιλιόμετρα σε αυτό το τουρνουά το άφλος που έγινε στη Χαλκιδική στο Πόρτο Καράς. Ποιος ήταν ο κορυφαίος στα 5 χιλιόμετρα που έτρεξε έτσι? Πες το Δημήτρη για να ξέρει δηλαδή.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Το ξέρει ήδη.
2: Εννοείται εδώ. Δεν είναι τυχαίο και για μας τους αθλητικούς συντάκτες. Ο Δημήτρης δεν είναι, αλλά συναναστρέφεται με αθλητικούς συντάκτες.
1: Έτσι, αρκετά θα μπορώ να πω, ναι. αρκετά.
2: Ήταν παλιότερα, ήταν πολύ λίγοι όσοι είχαν μια πιο ενεργή σχέση με τον αθλητισμό και δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής για να κάνεις ρεπορτάζ. Αλλά είναι καλό να έχεις μια σχέση με τον αθλητισμό. Το τρέξιμο βοήθησε πάρα πολλούς. Αναφέρω, δηλαδή υπήρχαν παιδιά που παίζανε, που κάνανε κολύμπι, ας πούμε ο Αντώνης ο Ρεμπανάς ή ο Γιάννης ο Πάγκος, που μου έρχονται λίγο γρήγορα στο μυαλό, αλλά η πλειοψηφία δεν είχαν κάνει ιδιαίτερα αθλητισμό. Τώρα με το τρέξιμο είναι ωραία αυτή η αίσθηση, γιατί καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα που νιώθουν και οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια που βγαίνεις για να κάνεις προπόνηση, γιατί προφανώς δεν βγαίνεις ξαφνικά να τρέξεις έναν αγώνα, μπαίνεις σε μια διαδικασία αμυϊκής ενδυνάμωσης, εκγύμνασης, προπόνησης, για να μπορείς να αξιοποιήσεις και αυτά τα χαρακτηριστικά και σε όλες τις ηλικίες, και το κρατάς και το βάζεις στη ζωή σου και αυτό σου δίνει πολλά πράγματα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχεις ξεπεράσει πάντως εσύ, Λευτέρη, το καθαρά αθλητικό κομμάτι, έτσι παρότι είσαι και εσύ ένας αθλητικός συντάκτης, και το έχεις πάει και στην γαστρονομία, αλλά και στο κρασί με το site, έτσι, το Αθηναία Carpe Dinum, το λέω σωστά?
2: Σωστά. Η δραστηριότητα είναι ένα από τα πράγματα που βοηθάει η δημοσιογραφία. Μπορείς να μετακινείς, έτσι κι αλλιώς είχα ξεκινήσει όταν ήμουνα στον Ελληνικό Βορρά με πολιτιστικό και ελεύθερο ρεπορτάζ πριν πάω στο αθλητικό, και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και το θάνατο του Λευτέρη Κογκαλίδη, που ήταν ο μέντορας και δάσκαλός μου στη δημοσιογραφία, μια τεράστια μορφή για την ελληνική δημοσιογραφία. Και όταν πριν από 10 χρόνια περίπου μπήκε στη ζωή μου το κομμάτι κρασί γαστρονομία, ελληνικός γαστρονομικός τουρισμός, εκπαιδεύτηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι και ανακάλυψα και κάτι το οποίο είναι μαγικό. Ο κόσμος δηλαδή του κρασιού, ο πρωτογενής τομέας καταρχήν, είναι πάρα πολύ ελκυστικός, και να βλέπεις ότι υπάρχει εκεί έξω στην ελληνική επαρχία κόσμος ο οποίος το παλεύει, προσπαθεί, κάνει πραγματικά τεράστιο αγώνα για να μείνει στον τόπο του, γιατί όπως φαντάζεστε η στριπτική πλειοψηφία των Ινοποιών στην Ελλάδα βρίσκεται, αν όχι στις απομακρυσμένες περιοχές, στις παρυφές των αστικών, μεγάλων αστικών κομματιών της Ελλάδας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πραγματικά υπάρχει μια ηνική επανάσταση, όπως έγινε η επανάσταση του τρεξίματος στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και την ηνική επανάσταση στο ελληνικό αμπελώνα. Οι ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες έχουν γίνει δισεύρετες από τον ξένο τουρίστα, αλλά και από τους Έλληνες που ανακαλύψανε το ασύρτικο, που όσο και αν σας φαίνεται δεν το ξέρανε, παράδοξο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τη μεγάλη ανάπτυξη, αλλά και άλλες ποικιλίες, το ξινόμαυρο που είναι στη γειτονική Νάουσα, στο Αμίντεο, στη Ραψάνη. Και με αυτόν τον τρόπο στη Γουμένισσα, με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει. Και όπως κάνει ο αθλητικός τουρισμός, που κάναμε και εμείς με τον Θοδωρή Χατσιπαντελή και πήγαμε στην όμορφη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καρά, για να εμείς συνδυάσουμε και τη δουλειά, αλλά και ταυτόχρονα τον αθλητικό τουρισμό, βρίσκεται, ταξιδεύει ο κόσμος και για τον ελληνικό τουρισμό. Δηλαδή πηγαίνει, επιλέγει περιοχές. Εδώ στην περίπτωση του Πόρτο Καράς είχαμε και το συνδυασμό. Ένα από τα μεγαλύτερα ηνοπία στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος ενιαίος αμπελώνας, 4.500 στρέμματα στο Πόρτο Καρά εδώ και 50 χρόνια, που ο φοβερός οραματιστής Γιάννης Καράς δημιούργησε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ωραία κρασιά και πολύ ωραία γαστρονομία, ήταν και ο Λευτέρης Λαζάρου, ο γνωστός σεφ, που έδωσε και εκείνο τη δική του γευστική νότα σε αυτό το ωραίο τραπέζι. Και με το συνδυασμό των κρασιών πραγματικά κάναμε ένα πολύ ωραίο τέριασμα αθλητισμού, γαστρονομίας, κρασιού, με ένα ελληνικό τοπίο από τα ελάχιστα που μπορείς να πεις ότι είναι αξεπέραστα. Γιατί, ως γνωστό, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Έτσι. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα να μας πεις, με την εμπειρία πλέον που διαθέτεις, πού κατατάσσεις το ελληνικό κρασί σε σχέση με την Ευρώπη, έτσι, σε ποια θέση?
2: Η θέση του Δημήτρη και Θοδωρή και ακροατές 102 δεν είναι αυτή που φαντάζονται οι περισσότεροι. Δεν είναι όπως το λάδι. Στο ελαιόλαδο βρισκόμαστε, είμαστε στη δεύτερη χώρα στον κόσμο και σε παραγωγή, αλλά και σε ποιότητα. Το ελληνικό κρασί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Σκεφτείτε ότι όλος ο ελληνικός αμπελώνας είναι ένα μπορντό. μια περιοχή για τη Γαλλία. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία έχουν τεράστιες ποσότητες, πάρα πολύ, χιλιάδες τρέματα, εκατομμύρια θα έλεγα, με αμπελώνες. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις χώρες, ούτε και την Αυστρία και τη Γαλλία και τη Γερμανία με το Ρίσλινγκ. Αλλά έχει καταφέρει να ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και να τον φτάσει πολύ ψηλά σε ποιοτικά κρασιά. Κάποιος πολύ απλά, αν πάει σε μία κάβα και δώσει 15, 16, 18 ευρώ, παίρνει πάρα πολύ καλό κρασί. Κάτω από 10 ευρώ δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε οι Έλληνες, τα ελληνικά κρασιά, τα ξένα κρασιά, γιατί μπορεί να έρθει ένα κρασί από τη Χιλή, ο οποίος το κάνει σε 4.000 τρέματα, 40.000 τρέματα από μια ποικιλία. Εμείς 40.000 τρέματα έχει ολόκληρη η Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη είναι διαφορετικά, αλλά η ποιότητα του ελληνικού αμπελώνα και των ελληνικών ποικιλιών είναι πάρα πολύ καλή. Και νιώθω ότι και ο κόσμος πλέον τα ψάχνει. Δηλαδή τα νέα παιδιά, και όχι μόνο τα νέα, αναζητούν την κηδονίτσα που είναι του Ασλάνη, που είναι από τη Νέα Μηχανιώνα, τη μαλαγουζιά του Γεροβασιλείου, το ξινόμαυρο από όλη την περιοχή του Αμιντέου και της Νάουσας. Και φυσικά όλα τα κρασιά που βρίσκονται ακόμα και ένα, για όσους είναι από τις Σέρες, εκεί ο Νίκος Ρωμαλίτης έχει κάνει το Ζουμιάτικο, είναι μια παλιά τοπική ποικιλία. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και με αυτόν τον τρόπο και μια ανάδειξη περιοχών. Άμπελης Ερών, σου λέει ο άλλος. Εγώ τους Άμπελους Ερών δεν θα τους ήξερα αν δεν υπήρχε εκεί ένα εινοποιείο. Τρία έχει δηλαδή, απλά εγώ μιλάω για αυτό που ήπια, που δοκίμασα. Και αντίστοιχα, σκεφτείτε πόσες άλλες περιοχές που αναδεικνύονται. Η Ιγουμένισσα είναι πασίγνωση σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει αυτά τα 7-8 εινοποιεία που κάνουν πάρα πολύ ωραία κρασιά. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος προβολής και διαφήμισης και της Ελλάδας μέσα από ένα μπρανταρισμένο προϊόν όπως είναι το κρασί, που εμφανίζεται πάνω σε ένα τραπέζι και κάνει όλη αυτή την δημιουργία, όλη αυτή την προστιθέμενη αξία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Λευτέρη πολύ, Λευτέρη. Λακίδα, ευχαριστούμε,
0: σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπες. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
2: Να είστε καλά, ραντεβού στα βουνά, είναι καλή εποχή για όσους τρέχουνε. Ολύμπους Μάραθον τέλη Ιουνίου, Ζαγόρι Ρέις λίγο μετά τον Ιούλιο. Ο Ρηπατικός Μαραθώνιος του Ολύμπου που διοργανώνει ο Ελληνικός Ρηπατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου, 40 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει το μακρινό 1986.
1: Να είστε καλά.
2: Τρέχουμε και δοκιμάζουμε ωραία κρασιά. Καλό σας απόγευμα.
0: Τρέχουμε πάνω απ' όλα.
1: Ραντεβού στα βουνά, εγώ θα πω και ραντεβού στα αεροδρόμια, Αποστόλη. Έτσι. Έχουμε καιρό να πάμε αεροδρόμιο, ρε.
0: Τι να κάνουμε στα αεροδρόμια.
1: Καμιά μεταγραφή, ρε Θόδωρε, δηλαδή.
0: Από το μυαλό σου μεταγραφή.
1: Πού αλλού θα είναι τώρα αρχές Ιουνίου το μυαλό μου, δηλαδή. Στα κρασιά, έχεις δίκιο. Χάρηκα. Πάρα ναι. πολύ. Εκεί. Σωστά, έχει δίκιο. Στα κρασιά. Στα κρασιά.
0: Να μεθύσουμε, να ξεχάσουμε τις μεταγραφές.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τι θέλεις, μεταγραφές. Καλά, μεταγραφές. Ποιον παίκτη θες, πες μου να στο φέρω εγώ.
1: Όχι, τώρα που σου.
0: Ας το φτιάξω εγώ.
1: Τώρα που σου έμαθα πώς να κάνεις φωτογραφίες. Θα με δω φορά παρατηρητή.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο, το Μέση.
1: Το Βλάοβιτς, παίρνει από τη Γιουβέντους.
0: Το Βλάοβιτς.
1: Ναι.
0: Το φέρουμε, εντάξει.
1: Ναι. Τι, δεν αρέσει.
0: Ναι, με τη φανέλα του πάω. Καλά, αυτό θα έχει δικαιώματα. Πώς τα λες, δεν θα μας αφήνουν να το κάνουμε.
1: Βλάοβιτς. Βλάοβιτς. Και θα πάω να τρέξω και στα τρία που είπε ο Λευτέρης.
0: Είναι όλα έτσι στα βουνά.
1: Ναι. Θα πάρω τα βουνά έτσι και γίνεται τίποτα. Ναι. Ναι. Όπου μαραθώνει το καλοκαίρι και ο Δημητράκης πρώτος θα είναι.
0: Άμα δει το Βλάοβιτς με τη φανέλα του πάω.
1: Ναι, ναι, όχι με ασπρόμαυρα, γιατί φορούσε ασπρόμαυρα, έτσι.
0: Ναι. Το έδεσα εγώ αυτό, ε.
1: Τι?
0: Το έδεσα.
1: Δούλεψε το, μην το δένεις μόνο.
0: Το δουλεύω.
1: Δούλεψε το κιόλας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Γεια χαρά. Σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο εφρίος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πού σου κού σιγά σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χαλαρά. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε από χθες ήδη ότι σήμερα, Παρασκευή 5 του Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου του 1972, για την ιστορία, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε παγκόσμια η εξάρτηση της ανθρωπότητας από ένα υγιές περιβάλλον και ένα σταθερό κλίμα. Έκτοτε γιορτάζουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την αφιερώνουμε στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά βάλλεται και υπονομεύεται, μάντεψε, από λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές. Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει Plan B, αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις, δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, ή όταν πάμε στην παραλία τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση, αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε και ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Μάνα μου, πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές. Ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος, είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λίγη υπομονή ακόμα, η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο, οπότε να τις οι βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια Σποράδης και Βόρειο Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότατα κάποιες έτσι βροχούλες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι, εγώ βλέπω, και 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο, και την Κυριακή που λέω να πάω για τη βουτιά μου στη Χαλκιδική, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο λοιπόν ξανά κρατήστε και σημειώστε ότι ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και την Κυριακή διατηρείται ηλιοφάνεια. Και όπως σας είπαμε, έχει και μικρή άνοδο η θερμοκρασία, τσιμπάει λίγο ακόμα, ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, out in the fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της Ερτρία και φύγαμε.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3. Θα μου πεις γιατί φωνάζεις, γιατί. Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους της πόλης. Υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησες. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μας ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλο μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια παρέα με τη Λόρα Φίλιπς Λόρι Άντερσον, Αμερικανίδα βανγκάρ καλλιτέχνηδα, συνθέτης, μουσικός, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, της οποίας το έργο εκτείνεται στην pop μουσική και όχι μόνο. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια και εμείς για να την τιμήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόρι Άντερσον για τη συνέχεια, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ήταν παντρεμένη με τον Λου Ριντ. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατά κόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατά κόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: I've got a headache. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμό στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. Τρεις τραυματίες.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά. Κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο και της εθελοντικής ομάδας γυναίκες των 5 ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της κοινωνικής προσφοράς. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 7 Ιούνιου στις 8 η ώρα το βραδάκι, η Πλάση της Αρετσούς μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε τόπο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών χωρών και παραδόσεων. Αν είστε εδώ στην πόλη και είστε και ανατολικά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε με Roxy Music, διότι σαν σήμερα το 1982 βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το Avalon. Περιέχει επιτυχίες όπως αυτό το τραγούδι, το More Than This, που μόνο που το ακούς ταξιδεύεις, φεύγεις, πας σε θάλασσες, σε ηλιοβασιλέματα, σε καλοκαιράκι. Πάμε.

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά-σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων, πάω σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026, ένα διακριτικό σου λέει κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος σου λέει μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευτο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαρό σαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τυρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατής Γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές, όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται ξανά, λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βρε αδερφέ, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, των Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, ακούω να δει τον 102.3 και ακούσαμε Ramones, ένα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντι Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ramones για να ακολουθήσει μια πιο έτσι, σύντομη καριέρα σαν hip hop καλλιτέχνης με το όνομα Didi King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ramones. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, το φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper, πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής εννοείται σας έχουμε και προτάσεις για το που θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσει, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεσοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στον θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης μίας 34χρονης από την Ουγγαρία. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όσα μου έχεις χαρίσει. Ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή, επανασχηματίζοντας τους θρύλους. Όσα μου έχεις χαρίσει. Ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή,

0: Ήδη εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που να πάτε και τι θα κάνετε αν μείνετε εδώ. Σε κάθε περίπτωση τολμήστε τη βουτιά στη θάλασσα. Να καλησπερίσω τη φίλη μου την Αθηνά.
1: Αθηνά!
0: Αυτό είναι θρυλικό. Η Τζέννη Καρέζη, υπέροχη, λατρεμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Αθηνά. Αργούμε, λέει, αλλά δεν λησμονούμε στο παρεάκι μας και φυσικά στο φίλο μας τον τεχνικό, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι στην όμορφη παρέα μας. Συνεχίζετε, με παραγγελιά σας συνεχίζω εγώ για τον φίλο μου στη Λάρισα. Από τον Τάλετ. Για το φίλο μου στη Λάρισα που μας ακούει, μου ζήτησε σε αυτό το τραγούδι και είπαμε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε και συνεχίζει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας και μια έτσι ένα ωραίο τοπίο κάτι 6930 078 228.

αυτό εσείς μας το ζητήσατε. Είπαμε, μας αρέσει πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την playlist καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 έκανα, λέει, κάτι που σε πείραξε. Ναι, σπανακόριζο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι και εγώ σπανακόριζο έχω αυτές τις μέρες και τρώω. Υποτίθεται στα πλαίσια της υποτίθεται διατροφής, που καμία διατροφή, μόνο γυμναστήριο πηγαίνω και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Φοβάμαι, λέει, μη γυμνάσω πολύ την κοιλιά μου και μετά δεν μπορώ να τη ρουφάω. Σωστό κι αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης, υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Συνεχίζουμε με τις συναυλίες στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2026. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά τον θρίαμβό τους το 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, ο Neil Tennant και ο Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Μαζί τους όμως σήμερα μάθαμε το support, αυτό είναι το νέο. Μαζί τους ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, λατρεμένος, αγαπημένος πάρα πολύ από τον Dalet, και φυσικά μαζί του και η Saint Etienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Εμείς εδώ με το τεχνικό μου περνάμε πάρα πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Όποτε μιλάω κάπου, δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω στον Κωνσταντίνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Δεν μιλάω ακόμα μόνη μου. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Οπότε θα ακούσουμε και Saint Etienne και Grammatic για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3. Save the date, Pet Shop Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, και σκάσανε μύτη και τα συγκροτήματα και ο Grammatic. Μια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση νεαρού κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το Reuters. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τετράχρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στη νεκρή μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας έπιασε σήμερα το ρομαντικό μας. Μάλλον σας έπιασε, γιατί εσείς μας τα ζητάτε αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε από τα 80's. Το έχω σε mixtape αυτό, σε κασέτα δηλαδή, τότε Best of 1987, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει τη ζέστη του, έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, το Σαββατοκύριακο. Έχει την κίνησή του, μάλλον έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο. Και πάμε σε κάτι ευνηδιαστικό που μας αρέσουν αυτά. Δεν έλαβε χώρα εδώ βέβαια, στην Times Square εκεί στη Νέα Υόρκη. Μια ευνηδιαστική, σου λέει, εμφάνιση στην Times Square πραγματοποίησε η Μαντόνα, δίνοντας μια 15-λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, η οποία αποτελούνταν από κορσέ, εννοείται τι άλλο, ψηλές μπότες, ενώ παράλληλα τρόμαξε κάποιους θεατές με ορισμένες τις κινήσεις. Συγκεκριμένα, χθες, βράδυ 5ης, 4 Ιουνίου, η 67χρονη, αυτό το τι λέμε, είπαμε, τις ηλικίες με ξεπερνάει, έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής της εμφάνισης, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη που μας πέρασε. Δεν χάνει καθόλου χρόνο. Βέβαια, εννοείται. Πιο αναλυτικά, τραγούδησε, είπαμε, με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το συνδύασε με ένα τσιμπλέ στιθόδεσμο, το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια, σορτή κάλτσες μέχρι τους μυρούς, φόρεσε επίσης και μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολλιέ, σημεί μπότες μέχρι το γόνατο. Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που ευνηδίασε λίγο τους θεατές και προκάλεσε μια ανησυχία. Τέτοια είναι αυτή. Πιο συγκεκριμένα, σε μια στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Να σου έρθει η Μαντόνα δηλαδή στο κεφάλι. Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι η εμφάνισή της διήρκησε μόλις 15 λεπτά, εννοείται δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, εννοείται ότι δεν έλειψαν τα τραγούδια και από το πρώτο της άλμπουμ, το Confessions on a Dance Floor του 2005 και επιτυχίες όπως το Hang Up, εννοείται το I Love New York, ενώ το νέο της άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφόρησε τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε, Confessions 2, είναι, σου λέει, μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική, προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν. Παράλληλα, σημειώνει η Μαντόνα ότι η πίστα χορού δεν αφορά σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε, να συνδεθούμε. Ενώ μας ευχαριστεί που είμαστε μέρος αυτής της στιγμής, δεν ήμασταν εκεί, το είδαμε από τα social media, και που στηρίζουμε τη μουσική της, τα λέμε, λέει, στην πίστα. Οπότε συνεχίζουμε χορευτικά με Μαντόνα και Hang Up.

Αυτά είναι, εδώ είμαστε, έχουμε και μουσαφύρια και χορεύουμε κιόλας και τραγουδάμε και Σταύρο, χρόνια σου πολλά, είσαι στην άλλη αγγελάκη, εμείς είμαστε αγγελάκη 14, εσύ είσαι στην αγγελάκη στη διοίκηση 2. Πρέπει να κατέβεις προς τα κάτω και να έρθεις εδώ. Ο Σταύρος που έχει γενέθλια σήμερα ήρθε να μας κεράσει. Αυτά είναι τα ωραία του επαγγέλματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο. Κανονικά εμείς πρέπει να σε κεράσουμε μουσικές και πολύ πολύ αγάπη. Μέσα σε όλα τα άλλα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, έρχεται ζωντανά, έρχεται αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου ως και στις 19 Ιουλίου. Ο Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που δεν το λέω Μουντιάλ, με τη συμμετοχή 48 ομάδων στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα, η ΕΡΤ παρουσίασε χθες 5η 4 Ιουνίου, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων. Η ΕΡΤ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν από άκρο σε άκρο της Ελλάδος τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου του 2026, η ΕΡΤ στέλνει στη Βόρεια Αμερική μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers, τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα, μεταφέροντας έτσι τον Παλμό.

Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο, Σάββατο 6 Ιουνίου, εδώ στην γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, παρουσιάζεται το Star Ovation Summer Edition, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, των αυθεντικών beach parties με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα. Στο ιδιαίτερο αυτό beach party στο Θέατρο Κήπου, στη σκηνή ο Δημήτρης Ταρόβας, αγαπημένος εδώ της πόλης, και η μπάντα του θα υποδεχθούν τους αγαπημένους φίλους και παλιούς συνεργάτες Δημήτρη Ζεβουδάκη, Χρήστο Μητρέντζη, Στάθη Παχίδη, Γιώργο Πετζίκη, Δήμητρα Ζαφυρίου, δημιουργώντας όλοι μαζί μία βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής ιστορικής μουσικής συνάντησης. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Σαββατάκι, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 15 ευρώ. Κανονικά θέλουμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα. Έχει έρθει ο Σταύρος. Σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά λέμε, θα θέλαμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα. Γεια σου Σταύρο, έρχομαι τώρα, βγαίνω έξω, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε και τα καλά εδώ της εκπομπής και τα αυθόρμητα, διότι έρχονται για να μας γνωρίσουν οι ακροατές και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα κλείσουμε με χορευτικό τραγούδι, έτσι για να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, με προσοχή πάντα, να περάσετε υπέροχα, και εμείς ανταμώνουμε ξανά από Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Είναι εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Φίλη μου Μαρία Βλαχοπούλου, ώρα για κλασικές συναντήσεις τώρα στον 958-7-8. Ανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημανεί στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός κορίτσιου στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η ελληνική ομάδα διάσωση συνδράμει με δύο πεζοπόρα τμήματα και διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις στο ΠΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγετικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέα του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Γενικά θυρός προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Έλα. Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, στους 451 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ καίγεται το χαρτί. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Σε μια μελλοντική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πυροσβέστες είναι πλέον πυρονόμοι. Δηλαδή, είναι εντεταλμένοι να καίνε όσα βιβλία βρίσκουν σε σπίτια των κατοίκων. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Πάντα ήταν. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, βιβλία καίγονταν, κατάσχονταν ή απαγορεύονταν σε όλες τις εποχές. Ο αυτοκράτορας Τσιν Τσι Χουάνγκ στην Κίνα είχε διατάξει την καύση των βιβλίων 460 σοφών, τους ίδιους μάλιστα τους έθαψε ζωντανούς. Το Βατικανό είχε καταρτήσει από το 1559 ένα κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, των Index Librorum Prohibitorum, των οποίων εντός εισαγωγικών πλούτιζε συνεχώς για 4 ολόκληρους αιώνες. Ανάμεσα στα κορυφαία έργα εκείνου του καταλόγου είχε περιληφθεί και ο τελευταίος πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη. Στις 10 Μαΐου του 1933 η παραλυρούσα ναζιστική νεολαία έκαιγε στο Βερολίνο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Χούμπλτ τα βιβλία πλήθους κορυφαίων συγγραφέων και επιστημόνων όπως του Μάρξ, του Ζή, του Προύστ, του Τόμας Μαν, του Φρόιντ και επιμεταξάζησαμε τέτοια στη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει εκλείψει. Στις 2 Νοεμβρίου του 2013 το ουγγρικό νεοναζιστικό γκρουπ Μαγιάρ Νεμζέτη Αρκοβονάλ γιόρτασε την επέτειο της νύχτας των κρυστάλλων. Οι νεοναζιστές της Ουγγαρίας, χωρίς να τους πειράξει κανένας, έκαναν το ίδιο με τους ναζιστές νεολαίους του 1933. Έκαψαν δημοσίως τα βιβλία που έκριναν ως αντεθνικά και επικίνδυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στη ρυθμίση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η βασική φωνή του συγκροτήματος Pixies, ο Frank Black, κάποια εποχή έγραφε και στο περιοδικό Alternative Press και είχε μάλιστα εκεί την πολύ μεγάλη χαρά να πάρει συνέντευξη από ένα ειδωλό του, από τον Ray Bradbury, έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχε επηρεάσει ειδωλό του, από τον Ray Bradbury, έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχε

στον πολύ ιδιαίτερο αυτόν συγγραφέα, τον Ray Bradbury. Οι συμβάδες του ανθρωπίνου δέρματος πάντως καίγονται νωρίτερα. Συγκεκριμένα καίγονται στους 158 βαθμούς της κλίμακας Fahrenheit. Ως εκεί άντεξε η πρόγονη του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, η Mary Bradbury, καταδικάστηκε ως μάγισσα το 1692 στις περιβόητες δίκες για μαγεία του Σάλεμ. Ένα γεγονός που αποτελεί, φίλες και φίλοι, ένα θεμελιακό μοτίβο στην αμερικανική τέχνη. Σίγουρα το γεγονός εκείνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, τον συγγραφέα Ray Bradbury. Όχι πως ζούσε με τη σκέψη πως έκαψαν τον άνθρωπό μου, αλλά είπαμε, η δίκη του Σάλεμ θα ρίχνει πάντα τη σκιά της στα αμερικανικά πράγματα. Προσέξτε τώρα πως συνεχίζεται το παζλ σήμερα. Το χαρτί καίγεται στους 451 βαθμούς Fahrenheit. Η πρόγονη του Bradbury ρίχτηκε στην πυρά σε μια πρώτη τάξεως σικέ δίκη. Το ημερολόγιο όμως τώρα πια δείχνει αρχές δεκαετίας του 50, όταν ξεκινούν κάποιες άλλες σικέ δίκες, εκείνες της εποχής του μακαρθισμού. Δίκες τις οποίες θα ασυρθούν μεγάλες μορφές του Hollywood, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ως μάγισσες, αυτή τη φορά κατηγορούμενοι για προσπάθεια διάδοσης των κομμουνιστικών ιδεών. Ο τίτλος αλλά και η υπόθεση του βιβλίου του Ray Bradbury Fahrenheit 451 τα λέει όλα, και μάλιστα με τρόπο καυστικό. Εκεί, στην μελλοντική κοινωνία του Bradbury, έχουμε έναν πρωταγωνιστή, τον Guy Montag, ο οποίος, θα θυμάστε από την εισαγωγή, είναι πυρονόμος και αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά που καίει η βιβλία. Ο Montag είναι παντρεμένος, αλλά η γυναίκα του, που παίρνει υπνοτικά χάπια, περνάει σχεδόν όλο της τον καιρό μπροστά στην τηλεόραση, αποχαυνομένη, όπως άλλωστε οι πάντες, σχεδόν, που δεν αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους, δεν σκέφτονται, αδιαφορούν για τη φύση, ακούν μουσική στη διαπασόν και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους με φοβερά μεγάλες ταχύτητες. Κάποια μέρα όμως θα συμβεί το απρόοπτο, φίλες και φίλοι. Ο πυρονόμος Montag συναντά την 17χρονη Clarice McClelland, η οποία δεν του κάνει κήρυγμα, αλλά του υποβάλλει ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε μέχρι τότε υποβάλει στον εαυτό του. Παραπάνω δεν θα πω. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, ούτε και έχει δει και την κινηματογραφική του μεταφορά το 1966. Από ποιον λέτε? Μα, για σκεφτείτε πόση αιμονή χρειάζεται να ψάχνεις βιβλία για να τα κάψεις, ε? Μόνο ο εκ των πατεράδων της αιμονικής Nouvelle Vague, ο Φρανσουά Τριφό, θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο φοβερός συγγραφέας Ray Douglas Bradbury γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1920 στο Waukegan του Illinois. Ο πατέρας του ήταν εναερίτης τεχνικός στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού και η μητέρα του μετανάστερη από τη Σουηδία. Από μικρός ο Ray άρχισε να διαβάζει συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως η Edgar Allan Poe, Herbert Wells, Julius Verne και Edgar Rice Burroughs. Το 1926 η οικογένεια Bradbury μετακομίζει στο Tucson της Αριζόνα και το 1932 εγκαταστάθηκε οριστικά στο Λος Άντζελες. Ο Ray αποφύτησε από το Λύκειο του Λος Άντζελες το 1938, αλλά έλλειψη χρημάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο κολέγιο. Έπιασε δουλειά λοιπόν ως έφημερη δοπόλης, αλλά τις ελεύθερες ώρες του χανόταν στις βιβλιοθήκες. Θα πει χρονιά αργότερα, οι βιβλιοθήκες με μεγάλωσαν. Πιστεύω σε αυτές, επειδή οι πιο πολλοί φοιτητές δεν έχουν λεφτά. Όταν αποφύτησα από το Λύκειο ήταν η εποχή της μεγάλης ύφεσης, του κράχ. Δεν είχαμε φράγκο. Δεν μπορούσα να πάω στο κολέγιο. Έτσι, πήγαινα στη βιβλιοθήκη 3 φορές την εβδομάδα για 10 ολόκληρα χρόνια.

Τον Μάιο του 2012, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το single The Welt του Καναδού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Deadmau5, ο οποίος θα γράψει τη μουσική, θα γράψει και τους στίχους και θα καλέσει τον φίλο του, τον Chris James, θα καλέσει τον φίλο του Chris James, ο οποίος θα ερμηνεύσει. Θα ερμηνεύσει αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το The Welt, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο του αγαπημένου μας Ray του 1961 με τίτλο «Ο κόσμος τον οποίον έφτιαξαν τα παιδιά». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι στο οποίο η τεχνολογία έχει στην κυριολεξία απορροφήσει κάθε έννοια πολιτισμού. Και έξω από τα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου, ο κόσμος πια έχει πάψει να υπάρχει. Έχοντας απαλλαγή από την στρατιωτική θητεία λόγω προβλημάτων όρασης, ο Ρέι άρχισε να γράφει ιστορίες φαντασία σε διάφορα αυτοσχέδια περιοδικά, τα λεγόμενα fanzine, επηρεασμένος από ήρωες όπως ήταν ο Flash Gordon, ο Buck Rogers. Το 1939 μάλιστα θα εκδώσει το δικό του fanzine με τίτλο «Φουτούρια Φαντάζια» και τειράζει 100 αντιτύπων ανατεύχως. Από το 1941 μέχρι το 1947 δούλεψε στο κινηματογραφικό περιοδικό Script. Το 1947 θα εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Dark Carnival», και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Margaret McClure, με την οποία θα αποκτήσουν 4 κόρες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και συγκεκριμένα το 49, ο Bradbury πετά στο τραπέζι όλα του τα χαρτιά και προδίδει ότι θα τα βάλει με το σύστημα της εποχής του. Ένα σύστημα τελικά διαχρονικό που θέλει τον άνθρωπο αμόρφωτο. Στο διήγημα «Οι εξόριστοι», μάγισσες πολεμούν εξ αποστάσεως αστροναύτες με στίχους από το έργο του Σέξπιρ Μακμπεθ, καθώς εκείνοι πρόκειται να προσγειωθούν στον πλανήτη Άρη, τόπο εξορίας χαρακτήρων και συγγραφέων της κλασικής λογοτεχνίας. Απίστευτη σύλληψη. Μάγισσες, Να και η προγονή του, να οι δίκες για μαγεία του Σάλεπ, να και ο μακαρθισμός που έρχεται ως εφιάλτης. Με ηρωνία, ο Μπράντμπερι διηγείται στους εξόριστους πως στη γη επικρατεί αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για άλλο ταπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι σήμερα. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σημειωτών η κίνηση στα Μάλγαρα μετά από τροχαίο ατύχημα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει χαθεί σε έναν κόσμο απίστευτης φαντασίας, φίλες και φίλοι, φιλοξενώντας έναν άνθρωπο που έγραψε σελίδες και σελίδες για αυτήν τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Ray Bradbury. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Στέλιο και στην Πατρίτσια από νωρίς τα μηνύματά τους, όπως και ο αγαπημένος ο Άκης. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στη Λιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το 2012 η Frankie Rose, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Interstellar. Ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου επηρεασμένο από το συγγραφικό έργο του Ray Bradbury. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι Pair of Wings. Στους εξόριστους, τους οποίους είχαμε αφήσει στη μέση, ο συγγραφέας με ειρωνία διηγείται πως στη γη, όπως είπαμε, επικρατεί η αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση, την ίδια ώρα που στον πλανήτη Άρη διεξάγεται ένας τηλεπαθητικός πόλεμος ενός φανταστικού κόσμου εναντίον ενός κύβδηλου πραγματικού. Ο Bradbury όμως θέλει να ξαναταξιδέψει με την πένα του στον Άρη και η δεκαετία του 50 τον περιμένει για να τις χαρίσει και βέβαια και στο κοινό του δύο κορυφαία έργα του. Για το ένα μιλήσαμε με το που ξεκινήσαμε. Το άλλο είναι τα χρονικά του Άρη. Τα χρονικά του Άρη που εκδίδεται το 1950 περιγράφει την εισβολή των γήινων στον συγκεκριμένο πλανήτη και την καταστροφή ενός ιδηλιακού πολιτισμού που είχαν αναπτύξει οι ντόπιοι στον λεγόμενο κόκκινο πλανήτη. Εδώ ερχόμαστε σε επαφή ως αναγνώστες με ένα πολυδιάστατο, πολύχρωμο, σύγχρονο, πεζό ποίημα που αφηγείται με λυρικούς τόνους την απήγηση του πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο. Μέχρι τότε η αστρονομία είχε ήδη μελετήσει τον πλανήτη. Ο Μπάρους επισκεπτόταν έναν άλλον. Ο Bradbury ανακαλύπτει τον δικό του Άρη. Έναν Άρη διαφορετικό. Είναι ένας φωτεινός, μεγαλειώδης πλανήτης, χρυσογάλαζος με ολόλευκες κρυστάλλινες μικρές πόλεις σπαρμένες στα γαλάζια βουνά του, απέραντες πορφυρόχρωμες ερήμους, απολιθωμένους ωκεανούς και κανάλια που στα κοιμισμένα νερά τους αντανακλώνται τα δίδυμα φεγγάρια του, ο φόβος και ο δήμος. Το γοητευτικό αυτό σκηνικό όμως δεν είναι, φίλες και φίλοι, παραμυθένια κατοικία γραφικών εξωγήινων. Καθε άλλο. Είναι το πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης πολιτισμών. Τα χρονικά του Άρη ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την ιστορική πραγματικότητα. Στη συμβολική αρένα του κόκκινου πλανήτη εκτελήσεται με ρεαλιστικό τρόπο, παρόλη την εξωτερική φαντασμαγορία σκηνικού και ιστοριών που τη σχολιάζουν, η αιώνια περιπέτεια του ανθρώπου με τις μικρότητές του αλλά και με τις λάμψεις του, η επώδυνη προσπάθειά του να υπερβεί έναν πεπερασμένο εαυτό και να οικοδομήσει ένα καταφύγιο είτε στη γη είτε στο διάστημα.

πάμε σε ένα πολύ παλιό συγκρότημα, φίλες και φίλοι, που μεσουράνησε σε κάποιες άλλες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις μπάντες και οι πρόβες πραγματικά ήταν μια ολάκερη ιεροτελεστία, να βρεις και να ξαναβρεις το διπλανό σου, η μπότα του ντράμερ να βρει τον μπασίστα και ούτω καθεξής. Πάμε στους θρυλικούς Barclay James Harvest, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το Medicine Man, ένα τραγούδι του 1971 επηρεασμένο από το έργο του Bradbury με τίτλο Something Wicked This Way Comes του 1962.

Τη δεκαετία του 60 πρώτο εμφανίστηκαν οι Barclay James Harvest στην Αγγλία, συγκεκριμένα το 1966. Ένα κορυφαίο πραγματικά συγκρότημα, φίλες και φίλοι. Αν αποφασίσετε ποτέ να τους μελετήσετε, όσοι δεν τους γνωρίζετε, θα συνειδητοποιήσετε το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι τους για το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό δεν το μελέτησαν. Το προσπέρασαν, το ετοίμασαν ίσα ίσα για να βγει ο δίσκος και τέλος. Όχι. Είναι όλα πραγματικά κονσέρτα. Σύμφωνα με την συγγραφέα και ποιήτρια Margaret Atwood, Bradbury απέκτησε το χρήσμα της συγγραφής σε μια μοναδική παράσταση ενός περιοδεύοντος τσίρκου που παρακολουθούσε ως παιδί. Εκεί ο μάγος Mr. Electrico τον τίναξε με ρεύμα, φωνάζοντάς του ταυτόχρονα «Ζήσε για πάντα». Το 1951 ο τίτλος «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» του Bradbury παραπέμπει πού? Παραπέμπει στα τατουάζ με τα οποία μία μάγισσα γέμισε όλο το σώμα ενός τσιρκολάνου προκειμένου αυτός να κερδίζει χρήματα στις παραστάσεις.

Και προσέξτε φαντασία, κάθε βράδυ τα τατουάζ εικονογραφήσεις ουσιαστικά ζωντανεύουν και λένε ιστορίες καθώς ο ήρωας προσπαθεί να κοιμηθεί. Θέλει να απελευθερωθεί από αυτά τα στοιχεία που τον κατατρέχουν, κάνοντάς τον ουσιαστικά παρήσακτο. Όπως το φτιαγμένο από σάρκες νεκρών τέρας της νουβέλας Frankenstein της Mary Shelley τον 19ο αιώνα, έτσι και ο εικονογραφημένος άνθρωπος συμβολίζει την τέλεση της αθάνατης λογοτεχνικής γραφής. Ο τίτλος που έδωσε ο Bradbury στην αμερικανική έκδοση, δηλαδή The Illustrated Man, ίσως υπονοεί την εποχή που ο ίδιος έβγαζε χρήματα από ηλουστρέ περιοδικά, όπως ήταν το Playboy και το Esquire, δημοσιεύοντας εκεί ιστορίες του. Στο ύφος του, τα διηγήματα μοιάζουν με αφήγηση ονείρου η εφιάλτη και αποτελούν έναν διάβλο που συνδέει τη λογοτεχνία με το υποσυνείδητο. Ο Bradbury θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου ζει ανάμεσα στη φαντασία και στα όνειρα, αποκτά σώμα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Ο Bradbury δεν σταματά να ταξιδεύει στους πλανήτες, θέλοντας να κρατήσει τον άνθρωπο όσο πιο κοντά γίνεται στο βιβλίο, όσο και αν τα διάφορα συστήματα θεωρούν το βιβλίο επικίνδυνο. Η ασταμάτητη βροχή, άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, εξελίσσεται στον πλανήτη Αφροδίτη, εκεί όπου μία διαρκή νεροποντή καθιστά το τοπίο μία μαυρό-ασπρή δάτινη κόλαση. Οι σταγόνες χτυπούν τον εγκέφαλο, φέρουν τρέλα και αυτοκτονίες στους γήινους κοσμοναύτες εξερευνητές. Μόνη ελπίδα, ο στεγνός χώρος ανάγνωσης του ηλιακού θόλου, αλληγορία της θαλπορής που νιώθεις στη βιβλιοθήκη ή σε έναν καναπέο που διαβάζεις. Τα βιβλία περιμένουν για να σώσουν αυτούς που αντέχουν την ενδελεχή έρευνα, οδηγώντας τον εντοπισμό ενός καταληκτικού ηλιακού θόλου. Στο ώρα μηδέν τα παιδιά επικαλούνται την τέταρτη διάσταση για να καταργήσουν τον κόσμο των μεγάλων. Κβαντομηχανική και μεταφυσική συναντιούνται όταν η παιδική ηλικία λειτουργεί πέρα από τις προκαταλήψεις. Εδώ η παιδική βία κουβαλά επί της ουσίας αντιπολεμικά μηνύματα. Για τον Bradbury, ο μεγάκοσμος του διαστήματος αποτελείται από διάφορους μικρόκοσμους. Το ρομαντικό, της παιδικής ηλικίας, των διφορούμενων ρομπότ που μπορεί να είναι ανθρωπόμορφες ρέπλικες των εξόριστων χαρισματικών. Όπως λέει ο ίδιος στον πρόλογό του, τον ενδιαφέρει να διανοηθεί τι θα γινόταν αν, χωρίς την αυστηρή ταύτιση της γραφής του με την υποεπιστημονική φαντασία. Άλλωστε, ο ίδιος πάντα υποστήριζε πως έγραφε φαντασία αλλά όχι επιστημονική. Εκτός από το λογοτεχνικό του έργο, Bradbury έγραψε δοκίμια για την τέχνη και τον πολιτισμό, σενάρια για τον κινηματογράφο, για παράδειγμα το Moby Dick του John Huston, αλλά και την τηλεόραση, τη ζώνη του Λυκόφωτος, αλλά και θεατρικά έργα. Παρά τις πολλές και συχνά ακριβείς τεχνολογικές του προβλέψεις, ο ίδιος εξέφραζε τον σκεπτικισμό του για την αξία του ίντερνετ, επειδή, όπως έλεγε, μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τους γύρους του. Αν του μιλούσατε δε για ηλεκτρονικά βιβλία, για τα e-books, κάθετος θα μπορούσε να τα πετάξει από το παράθυρο. Έχουμε τόσα πολλά κινητά, έχουμε πολύ ίντερνετ, υποστήριζε με σθένος. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις μηχανές. Έχουμε πάρα πολλές μηχανές στην εποχή μας. Ώρα για τους Rush, φίλες και φίλοι. Ένα τρίο από τον Καναδά, οι οποίοι στηρίζουν το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, το The Body Electric, σε έναν τύπο τον οποίο προαναφέραμε, τον Mr. Electrico.

Εκεί είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ρέι Μπράντμπερι στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν για αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει: «Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας είναι αθάνατος». Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας: «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury, γνήσιο τέκνο του Ιουλίου Βέρν, ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησει για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά. Γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή: την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury: τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γέρο Βασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόουνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει, αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή, ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
8: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
8: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.
13: Εγώ και για τους αφηρημένους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική. Είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228, και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού. Έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας

κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε, και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένη Ζωγράφου, η οδός Ελένη Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Ανοπόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ουμήν και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος. Από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν. Ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, το δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η ελοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ιλιάνα που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Και όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες, λέει, είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάντα δείχνω το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας οστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Ημέρα Πανελλαδικών σήμερα, η τρίτη από τις τέσσερις, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του Λιμενικού, τα στελέχη του Λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο της Σαλονίσου. Οπότε σήμανε συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του Λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Σαλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη τη μετάδοση των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα, τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0-078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε το Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα, υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του, και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες, κατακρίνοντας, κατακεραυνώντας θα έλεγα, τη διοργάνωση του Diamond Link στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ, με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, εάν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και να, αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα, και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσετε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό, φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυτελή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν ή Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστη κουκουλοφόρη έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρήπανση.
7: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
8: Αυτή την Κυριακή στο Mindset στην R3 συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν με αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα, ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο, θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα και... αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Άξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής που βλέποντας φωτογραφία τώρα σε ξενίζει λίγο ως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοί κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει εντός εισαγωγικών τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο. Αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες. Και τι εννοώ, καλοκαίρι είπαμε έχει έρθει, θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε, ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο, και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες, γενικώς δηλαδή όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και eco responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό.

Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά, έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει από το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω, που πιάνει μια... Λέει, εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ, λέει, με στέλνουν σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια κάτω, πατούσες για να μπεις τα βράχια και να κάνεις τέτοιο. Λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει, ναι, λέω, τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε, σε τέτοια παραλία άμα πήγαινες, δεν θα λέγεις, δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελο στο ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες πατάτες του νευροκοπίου, πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, προτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σ' αποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανητές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανητή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανητές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανητές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανητές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανητής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δύο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ, θεωρείται η Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε

Bayern, όπου εκεί εκτοξεύθηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Joao Neves, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Joao Neves είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Desiré Doué, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πέστον. Αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μου διαφεύγει. Και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, όπως με... Ο Μπέιλ, λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν, ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός. Ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω. Ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει οι καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια, αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN, ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρύπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το golf. Οπότε ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι

Τώρα βλέπω στο Red News ότι high-tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High-tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή, παίζουν μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική. Δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί 2 ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου, πάει και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις

0: του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, η πολυπόθητη Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος. Είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε, είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά, από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό. Οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μαθαίνουν και τα παιδιά τον beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley. Και που ξέρετε, έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες. Στο beach volley είμαστε αρκετά καλοί και είναι και ολυμπιακό άθλημα, να θυμίσω, αν θέλετε να ακολουθήσετε καριέρα.

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί σαραντάριδες και πενηντάριδες έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάνανε αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρήσει τα κηλικεία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στην νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου, το οποίο συνήθως κοστίζει από 15 έως 20 δολάρια ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer, και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδανε την Οδύσσεια του Christopher Nolan και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους, φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ? Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτό είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά. 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζορίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς δημοσιογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι, επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Δάφνη που αναρωτιέται, έψαξε να δει για το που θα πάει διακοπές φέτος και μας ρωτάει ποιο νεφρό είναι καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό, λέει, για να πουλήσει. Απογοητεύτηκε από τις τιμές που βρήκε προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιόνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήμματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες, μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι, βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν μια μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μην φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψηλολογικές. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, στα στατιστικά του ήταν φοβερά. Και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρουλονγκ που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις των Γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Ντιμητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι γκάρτ, 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Μπάγερ Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και μια μεταγραφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Κεν Μπίρτς, που ο σέντερ, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς, όντως, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας το Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επιθέσεις στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο κράτη Φάμελου εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
4: Μα ξέρετε.
5: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτήν την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, που μπορείτε να πάτε στο Φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς, ο Παντελής Θαλασσινός, ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Φεστ. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Ντένις Χόπερ, πρωταγωνιστή ο Τζακ Νίκολσον. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλουν να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ. Όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του. Και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά, ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει. Δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες. Φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές οι γείτονες που είναι λίγο κουτσομπόλιδες, που παρατηρούν τα πάντα, είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν θα τον βρίσκανε ποτέ αυτόν τον διαρρήκτη.

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρον άριστον, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και

0: Μες κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σοου The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν τη δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002, όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κύριου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που γίνεται στο Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand Prix που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα εισιτήριο γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης Sky Aris εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουνε για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε το τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Tarzan.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.